36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τάτς από τις Κατσάι και επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack-gr, έτσι θα μας βρείτε. Και αυτό που θα σας πούμε τώρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας τα κοριτσάκια που ακολουθούμε τη μόδα. Το μάστε του φετινού καλοκαιριού ανήκει στα λουλούδια, σαν και εμάς δηλαδή. Τα πάντα φλωράλ, αλλά και τα λευκά τζιν παντελόνια έχουν την τιμητική τους. Αν είστε κοντά στα 50, συνδυάστε ντένιμ φούστες με καρόπου καμισάκι και γόβες, ισορροπώντας το chic ντύσιμο με το casual. Επενδύστε επίσης στα floral φορέματα που εκπέμπουν ένα δροσερό και ανάλαφρο look. Και συνδυάστε το floral με σανδάλια ή πεδιλάκια. Σας δώσαμε και λύσεις για το καλοκαίρι πώς θα ντυθείτε στις διακοπές σας. Η πρώην Spice Girl, Melanie C, έβγαλε νέο άλμπουμ από όπου ακούμε, Pressure.

τραγούδι. Το έχουμε λιώσει στην κυριολεξία και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Η Νορβηγή Μπάουζα, τριμελές σχήμανε νομίζω αυτό, Magnetic. Μ' αρέσει και αυτό το πιανάκι. Και η συντομότερη πτήση του κόσμου. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο διαρκεί. Δεν προλαβαίνετε καν να δέσετε τη ζώνη σας. Απογειωθήκατε και προσγειωθήκατε στην κυριολεξία στο λεπτό. Σε μια γωνία της Σκωτίας, στα Orkney Islands, η πτήση μεταξύ των νησιών Westray και Papa Westray κρατάει λιγότερο από λεπτό. Ή κάπου εκεί τέλος πάντων. Κάτι λιγότερο από 3 χιλιόμετρα χωρίζουν μεταξύ τους αυτά τα δύο νησιά. Και επειδή κανείς δεν μπορεί να πάει από το ένα στο άλλο διαφορετικά, πηγαίνουν μόνο με αεροπλάνο. Η διάρκεια της πτήσης επίσημα στο πρόγραμμα της αεροπορικής εταιρείας είναι μόλις 2 λεπτά. Αλλά στην πραγματικότητα η απόσταση καλύπτεται μόλις σε 90 δευτερόλεπτα. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν χρησιμοποιούμε κάποια βάρκα ή κάποιο πλοίο για να πάνε από το ένα νησί στο άλλο ή και κολυμπώντας. Τα νησιά όμως του Βόρειου Ατλαντικού είναι συχνά άγρια, κάτι που είναι τελείως απαγορευτικό για κολύμπι. Έτσι λοιπόν η μετακίνηση από το ένα νησί στο άλλο γίνεται μόνο αεροπορικός με κάποια ειδικά αεροσκάφη που χωρούν συνολικά μόλις 8 επιβάτες. Δίνουν μάλιστα και ειδικό αναμνηστικό πιστοποιητικό στους επιβάτες αυτής της τόσο μικρής διαδρομής.

Ο Τέντι Σουίμς μοιράζεται τις εμπειρίες της ζωής του μέσα από τη μουσική και πάρα πολύ καλά κάνει. Λατρεύουμε Τέντι Σουίμς. Ένα από τα πιο πρόσφατα κομμάτια του έχει τον τίτλο Mr. Note It All και μόλις τώρα το ακούσαμε. Πάμε πίσω στο χρόνο, 2002, ο Κάρλος Σαντάνα μαζί με την Μισελ Μπραντ στα φωνητικά, Game of Love.

χαρακτηριστική κιθάρα του Κάρλος Σαντάνα. The Game of Love, και πάμε σε διάλειμμα με τον δικό μας Μεσχέ Μινιμάλ, εξαιρετικός τραγουδιστής και κιθαρίστας από τα Γιάννητσά, από εκεί κατάγεται. Πολύ πετυχημένο στο είδος του. Από το 7ο στουδιακό του άλμπου με τίτλο East to West. Last Dance, και πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να πέσεις κι εσύ, η παραδείσο σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Λουίς Καπάλντι, που επέστρεψε δυναμικά με πάρα πολύ όμορφα και μελωδικά τραγούδια. Τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για λίγο ακόμα. Και αυτό είναι ένα καινούργιο από τον Εσαμπούζη, Born to Die.

Η υπέροχη όπως πάντα η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το Sugar Talking και ο Ed Sheeran στο Bad Habits. Ο Ed Sheeran εδώ και χρόνια δηλώνει ότι αντλεί έμπνευση από τις γάτες του, γιατί όχι, όλοι από κάπου αντλούμε έμπνευση. Επίσης έχει δηλώσει κάτι που δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά πάντως το έχει δηλώσει. Δεν χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο εδώ και χρόνια, τουλάχιστον έτσι λέει στις συνεντεύξεις του. Υποθέτω ότι δεν το έχει ιδιαίτερα ούτε με τα social. Εσείς όμως που το έχετε μπορείτε να μας βρίσκετε στο Instagram, στο starblack, κάτω παύλα GR.

Θυμηθήκαμε μαζί ένα τραγούδι από το 1988, Μάλτερ Σκάλι από τους Κατατόνια. Τι όνομα κι αυτό, μακριά από μας. Πήραν το όνομά τους από μια πολύπλοκη νευροψυχιατρική διαταραχή που είτε σε ρίχνει σε λίθαργο, είτε σου προκαλεί υπερκινητικότητα. Αυτή η διαταραχή βέβαια δεν έρχεται μόνη της. Συνδέεται με διπολική προσωπικότητα ή σχιζοφρένεια. Ωραίο το τραγούδι πάντως. Και πάμε σε δικά μας πιο καινούργια, Fly By Midnight, Better Late Than Soon.

Ωραίο τραγούδι, αλλά θα σας αφήσω με κάτι πολύ funky που μας έρχεται αυτή τη φορά από την Ουκρανία. Ο Ουκρανός Eugene Funky που μας έρχεται αυτή τη φορά από την Ουκρανία. Ο Ουκρανός...

0: ξέρεις. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

0: 5. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Είσαι κουραστή αυτές τις μέρες?
2: Όχι καθόλου, μια χαρά.
1: Γιατί σε βλέπω έτσι πολύ?
2: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Okay.
2: Δεν θα έλεγα βέβαια ότι είναι και
1: δεν
2: το καλύτερο.
1: Δεν θες ούτε μια διακοπή, έτσι μια βόλτα?
2: Ναι, παιδί μου,
1: μια
2: έτσι,
1: σαρδέλα έτσι, στην παραλία, τίποτα?
2: Και τι έγινε λοιπόν, αυτά μπορεί να τα κάνει κανείς? Τι, σε εμποδίζει τίποτα?
1: Όχι, και θα σε συντροφεύσω και με μεγάλη χαρά.
2: Εντάξει, θα το σκεφτώ. Λοιπόν, 5η 30 Ιουλίου,
1: Ναι.
2: Σήμερα και αύριο.
1: Κάτι φορά.
2: Μία και μία.
1: Μία και μία.
2: Και μπαίνει ο Αύγουστος. Ωραία. Και το 2 στη τιμή του ενός είναι μαζί σας και σήμερα με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας η Βασιλεία Πέτρου.
2: Όλη η παρέα, η ομάδα είναι εδώ, φύγαμε.

0: Να μωρέ που τους κατηγοράτε. Οχ, ότι κάνανε ακριβούς γάμους, ότι δώσανε εκατομμύρια.
1: Μα τώρα πλάκα ότι... κάνεις. Στο Madison Square Garden παντρεύτηκαν. Τι
0: μια χαρά, γιατί, μαγιά τους.
1: Σωστό.
0: Δεν καταλαβες. Αφού τα έχουν, γιατί.
1: Ότι τα έχουν, τα έχουν,
0: όχι,
1: αλλά τα δίνουν
0: μεταξύ
1: και...
0: τους τα λεφτά, έτσι.
1: Τα έχουν και μεταξύ τους, η αλήθεια είναι.
0: Έτσι, παντρευτήκανε.
1: Γι' αυτό παντρευτήκανε.
0: Τέλος πάντων. Taylor Swift και Travis Kelce.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει εδώ και αρκετές μέρες ο γάμος, όμως τα μαναφούκια και το τι έγινε και
1: τι,
0: τι απασχολεί την κοινή γνώμη γύρω από αυτά τα παιδιά, κάθε μέρα βγαίνει και κάτι.
1: Έτσι.
0: Αυτό όμως μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δόρισαν, λέει, σύμφωνα με εκπρόσωπό τους που μίλησε στο Guardian, κρατήσου,
1: ναι,
0: 26 εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.
1: Να, έτσι χάνονται καριέρες. Δεν κάνουμε εμείς ένα φιλανθρωπικό οργανισμό. Δεν θα παίρναμε κάτι.
0: Ντροπή σας.
1: Γιατί...
0: Παιδί μου, αυτοί τα δώσανε με την καλή τους στην καρδιά.
1: Καλά, και εγώ από την καλή τους καρδιά θα τα παίρνα. Από πού θα τα παίρνα.
0: Σε 20 οργανισμούς. Πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε πόλεις, πρόσεξε, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Όπως το Νάσφιλ.
1: Από εκεί ξεκίνησε η
0: Taylor Swift.
1: Ναι.
0: Το Kansas City, που είναι έδρα των Chiefs που παίζει ο
1: ναι,
0: δικός της, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα, λέει, θα πραγματοποιηθεί.
1: Όχι, πραγματοποιήθηκε ο γάμος στη Νέα Υόρκη.
0: Έγινε στη Νέα Υόρκη.
1: Σωστό.
0: Πραγματικά. Θαυμαστές της Taylor Swift σχολιάζουν το ύψος δωρεάς, επισημένοντας ότι το 26 είναι το διπλάσιο του 13, πρόσεξε.
1: Quiz τώρα, τι σχέση έχει το 13?
0: Είναι, λέει, αριθμός που η ίδια έχει.
1: Η ίδια,
0: ναι,
1: έχει αριθμολογικά. Αυτό που προσθέτει στα γράμματα και βγάζει τον αριθμό,
0: ναι,
1: είναι ο τυχερός της αριθμός.
0: Μάλιστα.
1: Έχει βγάλει άλμπουμ με το 13.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλά. Γενικά το 13 παίζει πάρα πολύ.
0: Τα και κάτι με
1: το
0: τρα...
1: Ναι,
0: το ψάχνεις,
1: δεν είμαι εγώ κουτσομπόλα.
0: Okay. Κρίμα, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, αριθμός στο 50.
1: Στο 50.
0: Να δώσουν 100 εκατομμύρια. Γιατί?
1: Έλαντε, σωστά.
0: Λοιπόν,
1: πάντως, αν θέλεις να δώσεις μια όθηση στην καριέρα σου, εσύ αντί να δώσεις χρήματα, οποιοσδήποτε μας ακούει.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να σπουδάσει πληροφορική και γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α.
0: Να σου πω, αυτό το σκέφτομαι κι εγώ.
1: Να.
0: Εντάξει.
1: Γιατί
0: όχι. Λοιπόν, σχολές ανώτερες σχολές Α που πει και η Άννα, παιδιά, προσφέρουν up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα με δυνατότητα online ή διαζώσεις φίτηση και με AI εργαλεία εκπαίδευσης. Πώς έρχεστε σε επαφή με αυτό το υπέροχο ίδρυμα?
1: Α, είναι απλό. Είτε καλείτε στο 210-5279-500, είτε στο 210-4120-714,
0: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Πώς τα λες.
0: Ναι.

0: Cabin Tips. Σήμερα νούμερο 4. Ξεκινήσαμε τη...
1: Αυτό
0: είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εγώ την έχω πατήσει πολύ άσχημα.
0: Το ξέρω και πολύ
1: την πατά. Τώρα όχι αστεία.
0: Παιδιά, όταν κάνετε κάμπινγκ, έχετε τις σκηνούλες σας μια χαρά, πολύ ωραία, μια χαρά. Μην κάνετε αυτό που βλέπω πάρα πολλές φορές. Έξω από τη σκηνή το βράδυ έχετε στήσει τη φωτίτσα, το γκαζάκι,
1: ναι.
0: Έτσι, και αρχίζει και μαγειρεύετε και κάνετε και ράνετε και τρώτε και πέφτουν τα ψίχουλα και πέφτουν τα, ξέρω εγώ, τα κομματάκια από το κρέας που σου ξεφεύγουν ή καμιά πατάτα ή δεν ξέρω τι κτλ. Είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Πολύ επικίνδυνο και υπάρχουν και άνθρωποι που ειδικά αφήνουν τα παιδιά, και το έχω δει πάρα πολύ συχνά, να τρώνε το κολατσιό τους μέσα στη σκηνή.
0: Έτσι.
1: Και αυτό μαζεύει ό,τι ζωήφιο μπορείτε να φανταστείτε μέσα στη σκηνή, ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Και εκτός το ότι τα έντομα τσιμπάνε, μεταφέρουν και μολύνσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτό. Ούτε μπορείς να καθαρίσεις μια σκηνή σαν να είσαι στο σπίτι σου με την ηλεκτρική.
0: Έτσι.
1: Οπότε ό,τι θέλουμε να φάμε, βγάζουμε το ποδαράκι έξω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και τρώμε.
0: Ή στρώνουμε κάτι από κάτω και μετά το μαζεύουμε.
1: Το τεινάζουμε
0: μακριά.
1: Επίσης, δεν είναι δύσκολο.
0: Δείτε το, είναι σημαντικό.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπά.

0: επιτυχίες. Heart 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: άβρα νομίζεις έχει ο εγώ καιρος αγάπη μου, γιατί όλη αυτή τη βδομάδα ξεσκονίζουμε τα ζώδια με το τι χρώμα τους συντροφεύει σαν άβρα, ας πούμε.
1: Τι μας έχει μείνει, δεν μας έχουν μείνει και πολλά.
0: Λοιπόν, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μου ταιριάζει. Εγώ είμαι κρυός,
1: ναι,
0: με οροσκόπο εγώ καιρο.
1: Αλήθεια.
0: Ο κρυός, όπως είπαμε πριν από μέρες, έχει το κόκκινο. Ο εγώ καιρος έχει
1: σκούρο,
0: το σκούρο κόκκινο.
1: Εντάξει, είσαι της πυρκαγιάς, εσύ, έτσι, δεν είσαι.
0: Έως και μπορντό το λες, έτσι.
1: Α.
0: Γιατί λέει είναι το πιο αποφασιστικό ζώδιο. Ρε παιδί μου, πώς βγαίνουν αυτά τα πράγματα, ρε.
1: Πώς βγαίνουν ή πώς αντέχονται, λάθος ερώτηση κάνεις.
0: Δεν ικανοποιείται εύκολα. Λέει, επιμένει πάρα πολύ στο στόχο, είναι φιλόδοξος, έχει αυτό το πάθος του ανθρώπου που μοιάζει ήσυχος, αλλά ναι, μέσα του.
1: Τα πάντα είναι.
0: Είναι όλα
1: φλόγα
0: στο κόκκινο. Εντάξει.
1: Είσαι όμως και οροσκόπος και ζώδιο, τα μάμε.
0: Ναι. Τώρα να σου πω την αλήθεια, οροσκόπος και ζώδιο είμαι τα μάμα, αλλά στην ομάδα είμαι πολύ πράσινος. Έτσι.
1: Είσαι πολύ πράσινος.
0: Πολύ βάζελος.
1: Εδώ έρχεται η σύγκρουση.
0: Πολύ βάζελος.
1: Δεν ξέρω πώς πρέπει να αλλάξω ομάδα.
0: Σε παρακαλώ. Αυτό οι δικές μου που ήταν μαζί μου το ξέρουνε. Γιατί το κερατάς δεν σημαίνει ότι σε κερατώνουνε.

0: Μην του συγχύζετε, παιδιά.
1: Ναι, παρακαλώ πάρα πολύ στους υπευθύνους του στουντίου.
0: Του στουντίου.
1: Έτσι, να μην δέχονται παρεμβάσεις από την ομάδα παραγωγής την ώρα που τέλος πάντων προσπαθούμε να είμαστε ήρεμοι εδώ μέσα.
0: Έλα, πάμε.
1: Εντάξει.
0: Πέντε.
1: Το καλοκαίρι είναι το αντικαταθλιπτικό των social media.
0: Και όμως, ναι κύριε.
1: Για πες.
0: Διότι η ομάδα ερευνητών διαπίστωσε, παρακολουθούσαν την κίνηση στα social media ένα ολόκληρο χρόνο και παρατήρησε ότι τα tweets από όλο τον κόσμο είχαν πιο θετικό τόνο στις περιοχές που πλησίαζαν το θερινό ηλιοστάσιο. Μισός πλανήτης τη μία το ένα εξάμηνο, μισός πλανήτης τον άλλο.
1: Okay,
0: με άλλα λόγια, όσο μια περιοχή πλησιάζει το καλοκαίρι,
1: τόσο μεγαλύτερη... τα tweets.
0: Όχι, τόσο πιο θετικά είναι τα tweets. Είναι θετικά στο συνέστημα. Δεν βρίζουν, δεν αυτό, δεν έχουν έλεγχο, δεν έχουν κάνει στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε παντός καιρού. Μιλάω για τους άλλους.
1: Για τους άλλους.
0: Έτσι. Οι αναρτήσεις είναι πιο ήπιες, πιο θετικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο ο ήλιος μας.
1: Ζεσταίνει. Μάλιστα. Εντάξει, μπορεί να το πεις και λογικό. Αυτά τώρα τα παρακολούθησε ολόκληρη ομάδα.
0: Ολόκληρη ομάδα.
1: Επιστημόνων.
0: Επιστημόνων.
1: Και τους πληρώνουν γι' αυτό.
0: Ομάδα, ε.
1: Είπες ομάδα, λοιπόν. Πρέπει να έχουν καλό προπονητή.
0: Ε, βέβαια.
1: Α, μπράβο.
0: Και πού θα βρούμε καλό προπονητή, φίλε μου.
1: Όχι μόνο για ποδόσφαιρο. Και για μπάσκετ, για τένις, για πάντελ, για κολύμβηση, για βόλεϊ, για κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική αερόμπικς. Προπονητικής σπουδές, παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι ό,τι και ό,τι.
0: Στις ανώτερες σχολές Α, εννοείς.
1: Βεβαίως.
0: Αμάλιστα.
1: Λοιπόν, 210-52-79-500 καλείτε ή 210-96-40-117 ή
0: ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: Ισχύει. Το κλίμα βαγώνει.
1: Καλώς στη Βασιλεία Πέτρου.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Τι ωραία μας έχει σήμερα.
0: Είναι μια χαριτωμένη είδηση η σημερινή.
1: Okay.
0: Μια ξεχωριστή εικόνα χάρισε η Φύση.
1: Στη Βασιλεία Πέτρου.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Τι ωραία μας έχει σήμερα.
0: Είναι μια χαριτωμένη είδηση η σημερινή.
1: Okay.
0: Μια ξεχωριστή εικόνα χάρισε η Φύση στο Δέλτα του Εύρου, καθώς μια ακόμη οικογένεια.

0: θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα πουλιά αυτά επιλέγουν προστατευμένα και καθαρά υδάτινα περιβάλλοντα για να μεγαλώσουν τα μικρά τους. Ο βουβόκυκνος είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδρόβια πουλιά της Ευρώπης και ξεχωρίζει για το λευκό του φτέρωμα, τον μακρύ λαιμό και το χαρακτηριστικό πορτοκαλί ράμφος με τη μαύρη προεξοχή στη βάση του. Ονομάζεται βουβός επειδή σε αντίθεση με άλλα είδη κύκνων είναι σχετικά ήσυχος και δεν βγάζει συχνά δυνατές φωνές. Οι βουβόκυκνοι σχηματίζουν ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς και συνήθως μένουν με το ίδιο τέρι για πολλά χρόνια. Και οι δύο γονείς συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα και την προστασία των νεοσών. Τρέφονται κυρίως με υδρόβια φυτά, φύκια και μικρούς οργανισμούς που βρίσκουν σε ρηχά νερά, ενώ προτιμούν ήρεμες λίμνες, λιμνοθάλασσες και υγρότοπους όπως το Δέλτα του Εύρου. Η παρουσία τους αποτελεί συχνά ένδειξη ενός υγιούς οικοσυστήματος.
1: Τέλειος, ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα για σήμερα, Πέμπτη, φίλες και φίλοι, και η παρέα είναι εδώ. Πώς με βρίσκεις?
1: Σε βρίσκω πάρα πολύ έντονο.
0: Ναι,
1: και μ' αρέσει, έτσι είσαι γεμάτος ενέργεια.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις κάνουν καλό, αγάπη μου.
1: Λοιπόν, πραγματικά, σε όλες.
0: Δύο στην τιμή του ενός, αντιπαρέρχομαι. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, δεύτερο μέρος, μια ώρα.

0: Αυτό με συγκινεί.
1: Δεν σε συγκινεί και εσένα, και εμένα μ' άρεσε.
0: Κοίτα, αυτή η γυναίκα ήτανε πολλά.
1: Ήτανε πολλά, σήμαινε περισσότερα και ακόμα και αν ερχόσουν σε αντιπαράθεση μαζί της ή αν δεν συμφωνούσες μαζί της, δεν μπορούσες να αγνοήσεις την αξία της. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό πράγμα στους μεγάλους ανθρώπους.
0: Ήτανε πολλά, λοιπόν.
1: Σαν και σήμερα,
0: αυτό
1: λοιπόν
0: με συγκινεί ιδιαίτερα, για πες.
1: 30 Ιουλίου του 1982 mm-hmm. πήγε η Μελίνα, η Μερκούρη, mm-hmm. ως Υπουργός Πολιτισμού, στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό και τους έκανε όλους.
0: Είχε τον τρόπο της
1: ειλικρινά,
0: και το τσαγανό.
1: Μαλλιά κουβάρια. Mm-hmm. Γιατί είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα της επιστροφής των γλιτών του Παρθενώνα και πρέπει να σου πω ότι ήταν η πρώτη η οποία αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τη λέξη Ελγίνια, όπως το ξέραμε μέχρι τότε. Και από τότε άλλαξε και επίσημα. Δεν υπάρχουν πια ως όρος τα Ελγίνια.
0: Δεν υπάρχουν, όχι.
1: Είναι τα μάρμαρα των γλιτών του Παρθενώνα.
0: Τα οποία πρέπει να είναι εδώ. Εντάξει, γιατί αυτή η χώρα, πέρα από τουρισμό, έχει και πολιτισμό.
1: Έτσι, γιατί δεν θα έπρεπε να είναι αλλού, να το πούμε έτσι.
0: Τώρα, αν μιλάμε για τουρισμό, εντάξει, χρειάζεται και ανθρώπους εκπαιδευμένους, γιατί όχι. Και πού μπορείτε να σπουδάσετε, παιδιά, τουριστικά επαγγέλματα?
1: Ειλικρινά όμως το έχω εμπεδώσει, να σου το πω.
0: Για πες.
1: Έτσι, με μία ανάσα.
0: Για πες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Στις ανώτερες σχολές Α, με το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων και με εργαλεία AI και το πιο σημαντικό από όλα, παρακολούθησέ με σε παρακαλώ, με συμβόλαιο εργασίας από τη SWOT Hospitality.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο. Πραγματικά μπορείτε να παίρνετε πληροφορίες για εγγραφή προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες στο 210-96-40-117,
1: στο 210-52-79-500
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
1: Και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες ακόμα, ό,τι προλαβαίνετε.
0: Να σου πω, είσαι εδώ?
1: Εδώ είμαι.
0: Το είπα προηγουμένως.
1: Το ξαναλέω κι εγώ.
0: Μπράβο σου.
1: Έχω κι εγώ το κοινό μου.
0: Μουσική.

0: Λοιπόν, τώρα να απαντήσουμε στο φλέγον ερώτημα που πίστεψε με απασχολεί πολλές και πολλούς.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Το καλοκαίρι.
1: Εδώ μου λένε να το στα πω από πριν.
0: Για κάτι εύκολο, γρήγορο, ωραίο, γευστικό, ναι. Υγιεινό.
1: Ναι.
0: Όπως όλες αυτές τις συνταγές που μας προτείνει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr.
1: Βεβαίως και να πούμε.
0: Κινόα με μπέικον και αβοκάντο.
1: Α, αυτά είναι τα αγαπημένα με εμένα. Βγάλε το μπέικον, αλλά τα υπόλοιπα.
0: Δεν σ' αρέσει το μπέικον?
1: Όχι, δεν μ' αρέσει πολύ.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι. Οκ, θα το υποστείς.
1: Θα το υποστώ γιατί φέρνει νοστιμιά.
0: Έτσι. Λοιπόν, για πες τι έχουμε.
1: Λοιπόν, κινόα.
0: Μάλιστα.
1: Να μην τα ξαναλέμε, δεν βράζουμε έτσι. Ζεστό νεράκι, το ρίχνουμε μέσα. Ναι. Ωραία. Μπέικον τραγανό.
0: Οκ.
1: Ή αν θέλετε κάτι καπνιστό για να δώσει γεύση. Αβοκάντο για τα καλά έλαια. Ντοματίνια.
0: Ωραία.
1: Κρεμμυδάκι φρέσκο.
0: Μάλιστα.
1: Και λάιμ. Δεν έχετε λάιμ και το λεμονάκι, το σώζει.
0: Απίστευτο, πραγματικά για
1: μην
0: καλοκαίρι. Ό,τι θέλει. Ό,τι πρέπει, συγγνώμη.
1: Και χωρίς πιτούλα.
0: Έτσι. Καλά, αυτό τώρα άστο.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πάμε, θα έλεγε ποιος εκείνος
1: ο Αυλονίτης.
0: Έρχεται το πρώτο ξενοδοχείο στον κόσμο που θα λειτουργεί αποκλειστικά με ρομποτικό προσωπικό, είναι αλήθεια και αυτό, αγαπημένοι.
1: Να πάνε.
0: Στο νέο ξενοδοχείο οι επισκέπτες θα εξυπηρετούνται από ρομπότ σε κάθε στάδιο της διαμονής τους.
1: Ναι.
0: Υποδοχή, check-in, μεταφορά αποσκευών, room service, καθαριότητα, προετοιμασία φαγητού, υποστήριξη πελατών. Θα πραγματοποιούνται από αυτόνομα συστήματα, βλέπε ρομπότ, με στόχο τη δημιουργία ενός πλήρους συνδεδεμένου περιβάλλοντος όπου κάθε μηχάνημα θα συνεργάζεται με τα υπόλοιπα. Αν χαλάσει το ένα, έχει τελειώσει.
1: Βέβαια, αφού συνεργάζεται με τα άλλα.
0: Λοιπόν, η λειτουργία, λέει, του ξενοδοχείου θα βασίζεται στο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Pundu Robotics.
1: Μιλάμε τώρα ότι αυτό το ξενοδοχείο είναι η χαρά του Τσιφούτη, έτσι.
0: Αυτός
1: δεν έχει να δώσει tips πουθενά.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Μην το συζητάς.
0: Γλιτώσαμε το φιλοδόρημα.
1: Α, αυτά είναι.
0: Ωραίο. Κάτι βγαίνει.

0: πάμε προς το τέλος, περιμένεις τραγουδάκι.
1: Περιμένω, η αλήθεια είναι.
0: Αλλά εγώ όμως θα σου πω κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Ωραία.
0: Που είναι η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας, τα ΙΕΞΑΕΚ Α.
1: Α, αυτά που προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικό αναγνωρισμένο.
0: Έλα τώρα, Αμερικάνης, πρώτα τα ξέρεις. Ναι, αυτά.
1: Και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Αυτά, ναι. Λοιπόν, κλείσε επίσκεψη σήμερα καλώντας το 210-52-79-500 για Αθήνα.
1: 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: Ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Και τώρα πάμε στην αγαπημένη μου.
1: Για να πάμε.
0: Ή αγαπημένη μου. Πάμε στη μουσική ενότητα με την αγαπημένη μου.
1: Ναι.
0: Όπως ξέρεις, έχουμε τραγούδια για τα
1: δίληνα. Για τα δίληνα.
0: Απόψε. Και είναι ένα τραγούδι. Αυτή την κοπέλα, ρε παιδί μου, την έχω λατρέψει.
1: Ναι, πραγματικά πολύ την αγαπάς.
0: Ναι, την έχω λατρέψει. Είναι μια πολυδιάστατη πραγματικά έτσι προσωπικότητα. Καλλιτεχνάρα που έχει κάνει παπάδες.
1: Τη είχε αφιερώσει μόνο μια ολόκληρη εβδομάδα, αν θυμάστε, στις μουσικές.
0: Και είναι η Lady Gaga, παιδιά μου. Λοιπόν, okay. Θυμάσαι το remake της ταινίας A Star Is Born?
1: Το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι.
1: Πήρε και Oscar, Gaga.
0: Βέβαια. Λοιπόν, μέσα σε αυτό έχει ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Που, όχι το Shallow, δεν μιλάω για το
1: Shallow.
0: Όχι. Μιλάω για το Always Remember Us This Way.
1: Αυτό που έλεγε όταν πέθανε ο πρωταγωνιστής.
0: Μέχρι εκεί το πω, δεν το πάμε παρακάτω. Σαν τραγούδι το κρατάω.
1: Σαν τραγούδι, εντάξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι για ένα διληνό είναι ό,τι πρέπει.
1: Εγώ εμπιστεύομαι τα πάντα που έχουν να κάνουν με μουσική σε σένα.

0: Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Άντε, υπομονή, αύριο Παρασκευή. Πάμε.
1: Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογοτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
9: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
10: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
11: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
12: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 30. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Θάνο μου, γεια σας φίλοι μου, καλή μου, καλή μου φίλη, γεια σας.
0: Γεια σου και σένα Μερούλα, πώς είναι τα κέφια?
1: Είναι πάρα πολύ καλά και το επόμενο δίκτυο

0: να μας στέλνετε και οι υπόλοιποι που δεν μας στέλνετε, ό,τι θέλετε να μας στέλνετε. Θα μας βρείτε στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες, Θάνος και Μέρη, και ενδιάμεσα το παπάκι, αυτό το ζουζουνάκι, το τσουκουτσουκουτσουκάκι.
1: Ορίστε.
0: Το τσουκουτσουκουτσουκάκι.
1: Αυτό είναι σε πληκτρολόγια, σε ποια διάλεκτο.
0: Κινέζικα, εγώ μιλάω και κινέζικα.
1: Α.
0: Κατάλαβες, είμαι πολυμαθής.
1: Α, είσαι τέτοιο.
0: Ναι. Πώς το λένε στα αγγλικά, είμαι
1: παραμορφωμένη δηλαδή.
0: Τέρας μορφώσεις.
1: Τέρας, σκέτο.

Και πάμε να δούμε το σαν σήμερα και πάμε να δούμε καταρχήν πριν ποιοι γιορτάζουν. Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σίλας, Σιλουανός παρακαλώ. Και Διεθνής ημέρα φιλίας και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων, πολύ σοβαρό. Στα γεγονότα 1797, επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο και είναι τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία Αγίου Μάρκου. 1920 σημειώνεται δολοφονική απεπειρά κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, παρακαλώ.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος στα ραδιόφωνα σας. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα το κάνετε στα social media, δηλαδή στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, παρακαλώ.

0: Δεν είμαστε και το δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος, και μην νομίζω ότι ξεχνάω.
1: Τι ξέχασα?
0: Κάτι σοκολατάκια θα
1: βγει. Λοιπόν.
0: Καταρχήν θα τα έφερνε, που εγώ δεν βλέπω
1: τα
0: τίποτα.
1: Τα ξέχασα.
0: Έλα, αποκλείεται.
1: Λοιπόν,
0: εσύ.
1: Να σου πω όμως τη συνταγή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Μέρη. Ναι. Θα πει αλήθεια όμως. Λοιπόν. Αν τα είχε φάει στο δρόμο τα σοκολατάκια, ερχόμενοι να τα φέρει εδώ, θα μα το έλεγε?
1: Όχι.
0: Άρα τα έχει φάει και δεν έφερε εδώ κανένα, ούτε ένα. Δεν μπόρεσε να κρατηθεί ούτε ένα, τα έφαγε όλα στο δρόμο.
1: Δεν μπορούσα να με κατηγορήσει από τη στιγμή που δεν με έχει ρωτήσει. Αυτό είναι ανήθικο.
0: Καλά.
1: Κατάλαβες?
0: Κατάλαβες.
1: Μετά θα σου πω και τη συνταγή.

0: Έλα.
1: Λοιπόν, πρέπει να πω τη συνταγή οπωσδήποτε.
0: Βέβαια.
1: Παίρνει δαμάσκηνα. Αυτά που έχει στο σούπερ μάρκετ που, ναι, που είναι χωρίς το κουκούτσι όμως, όχι με κουκούτσι.
0: Αυτά που είναι για τη δυσκολιότητα, ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, το κόβεις στη μέση.
0: Ναι.
1: Βάζεις ένα μικρό κομματάκι περγαμόντο. Και βάζεις και λίγο καρύδι.
0: Ναι.
1: Το κλείνεις, το πλατσουκώνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το βάζεις μέσα σε μπεν μαρί σοκολάτα.
0: Μαρί, ναι.
1: Όχι Μαρί, τη Μαρία. Μπεν Μαρί σοκολάτα.
0: Ωραία.
1: Και το, μετά το βγάζει και η σοκολάτα, ναι, παίζει και τρως σοκολάτα, δαμάσκινο κάτω.
0: Ναι.
1: Όχι Μαρί, τη Μαρία. Μπεν Μαρί σοκολάτα.
0: Ωραία.
1: Και το, μετά το βγάζει και η σοκολάτα, ναι, παίζει και τρως σοκολάτα, δαμάσκινο καρύδι, περγαμόντο. Μία γευστή.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

0: Λοιπόν, Μερούλα, επειδή έχουμε ξεφύγει. Ναι. Συμφωνία με την τουαλέτα εννοείς.
1: Ναι.
0: Ή τι συμφωνία να κάνεις με την τουαλέτα, δεν καταλαβαίνω.
1: Ρε παιδί μου, είναι άλλοι άνθρωποι που δεν λειτουργούν έτσι.
0: Α,
1: τώρα πρέπει να τα πούμε στον αέρα αυτά.
0: Όχι τώρα, τέτοια ώρα να λέμε τέτοια πράγματα.
1: Πάντως είχα ένα φίλο,
0: ναι,
1: που έφαγε 20.
0: Είναι ακόμα την τουαλέτα.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω καιρό να μιλήσω.
0: Οχ, δεν πάω να δεις αν είναι εκεί ακόμα.

0: Δεύτερη ώρα.
1: Α, μπήκαμε.
0: Τι, εσύ τι λες.
1: Καλέ, πώς περνάει έτσι η ώρα. Είναι εδώ το σκοτεινό το στούντιο.
0: Όχι.
1: Και δεν καταλαβαίνω
0: εδώ
1: τίποτα.
0: Εδώ με τόσα φώτα, κρυφούς φωτισμούς, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Είναι σκοτεινό αυτό το στούντιο.
1: Ένα μέσα, με έχεις για πριγκίπισσα και δεν πρόλαβα να πάω στο τατόι. Μπας και γίνω πριγκίπισσα.
0: Τι άμαξες με τις ρόδες που έχουν φύγει. Έτσι θα σε κάνω Βασίλισσα που λέγει στην ταινία.

0: Σούπερ μάρκετ πας.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και τι σακούλες χρησιμοποιείς?
1: Ό,τι με βολεύει.
0: Παίρνεις πλαστικές.
1: Ναι.
0: Και μετά την πλαστική τι την κάνεις?
1: Την ξαναχρησιμοποιώ σε άλλα πράγματα.
0: Έχω εγώ τη λύση.
1: Όπα.
0: Λοιπόν, θα τις πλένεις.
1: Ναι.
0: Θα τις στεγνώνεις.
1: Γιατί να τις πλύνω, τι έχουν εκεί?
0: Για να φεύγουν τα μικρόβια που
1: κυκλοφορούν. Α, εντάξει, ναι.
0: Και θα τις ξαναχρησιμοποιείς.
1: Ωραία, αυτό κάνουμε. Τις χρησιμοποιούμε.
0: Τις πλένεις?
1: Όχι.
0: Η Νέα Υόρκη, η Καλιφόρνια, η Χαβάη έχουν εφαρμόσει την απαγόρευση πλαστικής σακούλας μιας χρήσης.
1: Και τι βάζουν?
0: Πριν την απόφαση όμως,
1: ναι,
0: οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης κατανάλωναν κάθε χρόνο 23 εκατομμύρια πλαστικές σακούλες μιας χρήσης και σχεδόν το 85% κατέληγαν σε δρόμους και υδάτινες
1: πόλους. Όπα, ερώτηση. Είπες για Χαβάη πριν.
0: Ναι.
1: Τι δουλειά έχουν με τη Νέα Υόρκη? Χαβάη και Νέα Υόρκη.
0: Άλλο το ένα, άλλο το
1: άλλο. Α, έτσι, μπερδεύτηκα.
0: Δεν είναι μαζί.
1: Εντάξει, με συγχωρείς.
0: Πάντως, εγώ ξέρω τι θυμάμαι τώρα.
1: Τι θυμάμαι?
0: Ότι πήγαινα στο σούπερ μάρκετ. Ναι, πήγαινα στο σούπερ μάρκετ και θυμάμαι τις γιαγιάδες που παίρνουν καμιά δεκαριά τις σακούλες και τις χώρανε μέσα.
1: Ναι, παιδί μου, να έχουν να βρίσκονται κάτι, θα τις χρειαστούν.
0: Μου έχουν λείψει αυτές τις στιγμές.

0: φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Επιστρέψαμε.
1: Όχι.
0: Και είμαστε ακόμα εδώ.
1: Και είμαστε ακόμα
0: ζωντανοί στο σκηνή. Σαρόξι γκρό.
1: Είναι που είναι η φωνή στο χάλι του στο μαύρο.
0: Κλείσανε.
1: Είσαι κλειφτό, είσαι χάλια, τραγουδά κιόλα. Δεν θα μείνει ακροατή.
0: Δεν έχει γίνει, γιατί εγώ δεν είμαι καλή στι ψηλέ. Δεν έχει γίνει λίγο πιο βραχνή.
1: Στι ψηλέ κοντέ, σου έλεγε και ο χαριτολογμένο.
0: Πού τον θυμήθηκε στο γύρο.
1: Τώρα έτσι όπω το πες, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Αχ, δεν μπορώ. Βάλε ένα τέτοιο.
1: Καλά. Ένα τι?
0: Ένα
1: τέτοιο. Ένα από αυτό, ένα εκείνο με την τρύπα στη μέση που γυρίζει και παίζει μουσική.
0: Που να είναι λίγο έτσι και λίγο φουσκωμένο και λίγο.
1: Καλά, εντάξει.

0: Έλα, Μερή.
1: Έλα.
0: Ναι, σε ακούμε τώρα. Λέω, είχε μία, ξαναπέστω, γιατί δεν σε ακούσαμε. Κάτι γύρισες, έριξες το μικρόφωνο κάτω και δεν καταλάβαμε.
1: Έφυγα, ρε παιδιά, συγγνώμη. Αλυσή, δηλαδή πρέπει να τα δίνεις όλα στον αέρα, αφού δεν ακούστηκα.
0: Ναι, έβαλες το χέρι σου. Δεν ακούστηκες εσύ, αλλά δεν ακούστηκε και αυτό που έλεγες. Κατάλαβες.
1: Εντάξει. Τι έλεγα? Α, έλεγα ότι εγώ δεν το ξέρα σαν πληροφορία αυτό, γιατί ήμουν και αγέννητη εσύ.
0: Ναι, αγέννητη εσύ. Αγέννητη εσύ δεν ήσουν, Μερούλα. Άστα αυτά τα.
1: Σε το 86. Μένα... Τι λες, παιδί μου.
0: Το 86 εσύ, Μερούλα, είχες γεννηθεί κανονικότατα.
1: Άσε μας, μωρέ.
0: Σε κράταγε η μαμά σου και ο μπαμπάς σου.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά.
0: Ναι, καλά από να θυμάσαι. Για πάμε για ένα τραγούδι. Ό,τι θέλεις, θυμάσαι.

0: Έλα Μερούλα, πάμε να φύγουμε.
1: Το ζουζουνάκι μας το όμορφο.
0: Ναι, ναι, το ζουζουνάκι μας έφαγε τώρα. Λοιπόν, αύριο όμως, πρώτη.
1: Τι πρώτη, παιδί μου, τελευταία μέρα αύριο. Έχεις ξεχάσει τις μέρες.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο. 31 βρε Μερούλα αύριο.
1: Βεβαίως, και θα είμαστε εδώ να στο θυμίσω συνέχεια.
0: Έτσι, μπράβο.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
11: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
12: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
13: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μας αρέσουν αυτά τα κύματα της θάλασσας, όχι τα ανθρώπινα κύματα, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Αυτό με το gaslighting και όλα τα σχετικά που έχουν αποκτήσει και ονοματεπώνυμο. Και βλέπουμε τους διάφορους ψυχολόγους στα social media να τα εξηγούν κιόλας και να μας μαθαίνουν πώς γίνονται και πώς λέγονται. Εντάξει, με ξεπερνάει και λίγο. Καλό είναι να μην τα ξέρουμε καν, να μην υπάρχουν καν. Τα κύματα είναι μόνο για τις θάλασσες και για τους ρεκ. Έλα, αυτό που μόλις ακούσαμε.

και ο Πάνος Μουζουράκης την εντύπωση για κύμα μου έδινε, η αλήθεια είναι, πριν από μερικά χρόνια, αλλά άλλαξε. Πάμε να τον ακούσουμε μαζί με τον Μανώλη Φάμελο τώρα.

0: Όπα, κάτσε να πάρω μια δοσαριά. Λαμπρό, ακούς?
1: Έλα ρε, τι έγινε?
0: Δώσ' το.

0: Δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατά νέμι ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων,

κάπου ωραία, ακόμα κι αν είστε στη βάση σας. Δεν έχει σημασία. Παντού υπάρχουν όμορφες παραλίες και όταν λίγο αραιώνει ο κόσμος είναι και ακόμα καλύτερα. Εμένα οι δικές μου αγαπημένες ώρες για παραλία είναι πολύ πρωί, τύπου 7.

Ήρθε ο Αύγουστος πάλι και αυτός είναι ο Ζαφ. Και τώρα αυτό που θα πω είναι μακάβριο, το ξέρω, όμως αξίζει να το ακούσετε. Και να αναρωτηθείτε αν μπορούσατε θα το κάνατε. Εγώ σε καμία περίπτωση, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, ότι πάνω από 650 άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση ψήξης, περιμένοντας να επανέλθουν στη ζωή με την τεχνολογία του μέλλοντος. Μα ποιο μέλλον, όταν όλοι οι δικοί σου, όλοι οι γνωστοί σου, οι φίλοι, η οικογένειά σου έχουν γίνει παρελθόν? Τι νόημα έχει τότε?

0: βέβαια, αν κερδίσω.
1: Και δεν πειράζει και όλος που δεν κέρδισε ο Ακύλας. Ο Ακύλας που τον γνωρίσαμε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με όλο αυτό που έγινε. Ένα παιδί που ξεκίνησε από καλλιτέχνης του δρόμου και άγγιξε το όνειρό μου, το όνειρό του. Το ευχόμαστε τα καλύτερα και για το μέλλον. Η Eurovision δεν είναι το μόνο πράγμα που υπάρχει στη ζωή. Εννοείται, όπως και οι Πανελλήνιες που βγήκαν οι βάσεις αυτές τις μέρες. Παιδιά, έτσι δεν πάει. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο. Πολλές φορές τα όνειρά μας αλλάζουν στο δρόμο και είναι ok. Και μη σου πω και καλύτερα.

0: 10. Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε 9 ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη 9 ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
8: Γιάννη,
9: έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θα έλεγα μάλιστα χέρια χωρίς κινητό, χωρίς όλη αυτή την τεχνολογία, όλες αυτές τις οθόνες που μας έχουν πάρει το κεφάλι. Θα έλεγα στην περίοδο των διακοπών μας, αν είναι δυνατόν να μην δουν τα μάτια μας καμία οθόνη, ούτε καν τηλεόραση, ούτε τίποτα που υποτίθεται ότι μας ξεκουράζει και μας χαλαρώνει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και αυτό το τραγούδι ούτως ή άλλως που ήδη έχει ξεκινήσει ακούγεται πάρα πολύ ωραία και με τα μάτια κλειστά.

0: τελευταία, σαν κάτι να μας έχει πιάσει, ειδικά εμάς τις γυναίκες, και να ρωτάμε για λογαριασμούς, τι χρωστάμε και όλα τα σχετικά. Αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου. Λοιπόν, και φτάνοντας τώρα στο τέλος του τρίτου μας σημείου, ξέρετε, έχουμε την Ξένια Κούρτογλου. Κάποιες συμβουλές όταν νιώθουμε εξαρτημένοι. Εξαρτημένοι από ποιον, από τι, θα μας πει τώρα η Ξένια μας. Πολύ σύντομο break και πάλι μαζί με τη Βίκη Χατζάκη. Για το τελευταίο ημίωρο εδώ, πάντα παρέα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση.
1: Από τους ανθρώπους που βλέπω στις ατομικές μου συνεδρίες, συχνά διαπιστώνω πως πολλοί νιώθουν δυστυχισμένοι και εγκλωβισμένοι, γιατί παραδίδουν τον έλεγχο και την ποιότητα της ζωής τους σε κάποιες που ονομάζω δυνάμεις ελέγχου και νιώθουν αδύναμοι, εξαρτημένοι και τελματωμένοι. Γι' αυτό θα τις παρουσιάσω προτείνοντας σε όλους σας, αν κάποιες από αυτές τις δυνάμεις νιώθετε πως έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και στη δική σας ζωή, να φροντίσετε να απαλλαχθείτε. Στο νούμερο 1 είναι η δύναμη των σχέσεων με τους άλλους. Όλοι έχουμε την ανάγκη καλών σχέσεων και ουσιαστικής σύνδεσης με τους άλλους, όμως δεν πρέπει να αφήνουμε αυτές τις σχέσεις να μας καθορίζουν ή να εξαρτάται η προσωπική μας ευτυχία από αυτές και κυρίως από τους άλλους. Γι' αυτό εξετάστε τις σημαντικές για σας σχέσεις και αναρωτηθείτε σε ποιο βαθμό οι σχέσεις αυτές σας καθορίζουν ή εσείς καθορίζετε αυτές τις σχέσεις. Στο νούμερο 2, η δύναμη του χρήματος. Σίγουρα τα χρήματα είναι κάτι που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε, να δημιουργήσουμε, να εξασφαλίσουμε κάποια στάνταρ ποιότητα στη ζωή μας. Όμως, αν φτάσουν τα χρήματα να γίνουν καθοριστικό, πρωταρχικό κριτήριο στις επιλογές και στις αποφάσεις μας, τότε η δύναμη που ασκούν στη ζωή μας γίνεται επικίνδυνη. Αναρωτηθείτε, πόσο σημαντικά είναι τα χρήματα στη ζωή σας σαν αυτοσκοπός, σαν κριτήριο επιλογής για τη δουλειά ή τη σχέση σας. Και αναθεωρήστε, αν δείτε πως η σημαντικότητα του χρήματος στη ζωή σας είναι τέτοια που μπορεί να καταλήγει σε εξάρτηση ή να σας οδηγεί σε απώλεια άλλων πολύτιμων πραγμάτων και αξιών. Στο νούμερο 3, η δύναμη των περιοριστικών πεπιθήσεων. Σε όλους μας έχουν ενσταλλαχθεί από πολύ μικρή ηλικία κάποιες περιοριστικές πεπιθήσεις που διαμορφώνουν την αυτοεικόνα μας και τις απόψεις μας για τα βασικά θέματα της ζωής. Οι πεπιθήσεις είναι σκέψεις που καταλήγουν να θεμελιώνονται σαν αδιάσυστες αλήθειες, κι όμως δεν είναι. Αν κάποιες πεπιθήσεις που κουβαλάτε από παιδιά σας περιορίζουν και διαμορφώνουν τις επιλογές σας στο τώρα, ανατρέψτε τις. Αναζητήστε παραδείγματα που δείχνουν το αντίθετο και επιστρατεύστε την εσωτερική σας δύναμη, ξεκλειδώνοντας το δυναμικό σας. Στο νούμερο 4, η δύναμη της γνώμης των άλλων. Το τι θα πούν οι άλλοι είναι κάτι που επηρεάζει τις αποφάσεις, τις επιλογές και τις συμπεριφορές πάρα πολλών ανθρώπων, με αποτέλεσμα να καταλήγει να διαμορφώνει τη ζωή τους. Αν συμβαίνει και σε εσάς αυτό, αλλάξτε το τώρα. Αξιολογήστε πόσο πραγματικά σας επηρεάζει η άποψη των άλλων και ξεκινήστε ένα ταξίδι ορίμανσης που σας πηγαίνει από τον έτερο προσδιορισμό στον αυτοπροσδιορισμό. Και στο νούμερο 5, η δύναμη των εμπειριών του παρελθόντος. Είναι λογικό αυτά που έχετε ζήσει στο παρελθόν να σας επηρεάζουν. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως το παρελθόν μπορεί να καθορίσει το μέλλον, εκτός αν εσείς το επιτρέψετε ή αν κάνετε τις ίδιες αποτυχημένες επιλογές και περιμένετε διαφορετικά αποτελέσματα στο τώρα και στο μέλλον. Κρατήστε τα μαθήματα που σας δίνουν οι εμπειρίες σας, αλλά μην τις αφήνετε να σας καθορίζουν. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: θέλεις?
1: Εγώ πάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για μπογουτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
6: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Sports. Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Νομίζω πιο καλοκαιρινός κύκλος από τον Χάρη Βαρθακούρη. Ένα τραγούδι που είχαμε μάθει βέβαια από τον Γιάννη Πάριο, τον πατέρα του. Μία έτσι ιδιαίτερη διασκευή, αλλά ένα τραγούδι που ποτέ δεν θα μπορέσει να είναι πραγματικά ήσυχο. Ούτε εμείς όταν τα ακούμε.

Με βιολί και με μαντήλι, με καμπάνες και με τι άλλο, με καρπούζι, ίσως και με φέτα. Με θάλασσες, με ξαπλώστρες, με όλα αυτά που σκηνοθετούν το τέλειο καλοκαίρι για τον καθένα ξεχωριστά.

Αυτά τα καλοκαιρινά φεγγάρια, αυτά είναι για όλα και εύχομαι πραγματικά να είστε κάπου που τα βλέπετε, τα νιώθετε και σας αφήνουν όμορφες αναμνήσεις από αυτά τα βράδια του καλοκαιριού που όσο κουρασμένος κι αν είσαι δεν θέλεις να γυρίσεις στο σπίτι ή στο δωμάτιο αν είσαι διακοπές. Όπου κι αν είσαι λοιπόν να περνάς όμορφα, αυτή ήταν η εκπομπή μας Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη, όλες τις εποχές του χρόνου, όλες τις θερμοκρασίες. Εδώ είμαστε 2 ώρες πιστοί στο ραντεβού μας. Πολλά φιλιά για την ώρα. Να περνάτε όλοι καλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς

0: από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν. Για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
0: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα. Έτσι, με μια αίσθηση υπνηλίες θα έλεγα. Σήμερα και οι δύο εδώ μαζί.
1: Είναι αυτή η ωραία, η γλυκιά υπνηλία του καλοκαιριού νομίζω.
0: Αυτή. Εγώ εντωμεταξύ κοιμάμαι χωρίς air condition. Καλά. Έτσι, δηλαδή μπορεί να χωλιώσει τη ζέστη. Έτσι να κάνει μπάνιο στον υδρότα, αλλά να κοιμάμαι.
1: Δεν σε επηρεάζει.
0: Δεν με επηρεάζει. Θυμάμαι κάτι ωραίους καλοκαιρινούς ύπνους παλιότερα. Ναι. Που έκλειναν 24 ώρες.
1: Τι έκανες?
0: Αυτό. Να έχεις κοιμηθεί 12 ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Έτσι, μιλάμε τώρα στην εξοχή, ψηλά πάνω, οξυγόνα και έτσι. Έτσι, να έχεις ξυπνήσει 2 ώρα το μεσημέρι. Ναι. Για πρωινό. Και 3-4 να ξανακοιμάσεις μέχρι τις 6-7. Πώς το βλέπεις αυτό? Το έχω κάνει και αυτό.
1: Χάσιμο χρόνου βασικά
0: είναι,
1: το βλέπω.
0: Είναι, αλλά το έκανα και αυτό. Μια φορά έγινε, εντάξει. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ Πέμπτη, στην προτελευταία μέρα του Ιουλίου. 30 Ιουλίου σήμερα. Εβιβαλή, Κοσμάς και Δρομάδος εδώ, καλώς ορίσατε.
1: Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, θα τις περάσουμε παρεούλα. 30 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο μας και γιορτάζουν ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σύλλας και ο Σιλουανός. Διεθνής ημέρα φιλίας.
0: Φιλίας.
1: Φιλίας.
0: Οκ. Okay. Το κρατάμε αυτό. Είναι οι μέρες που υπάρχει ένα πηγενέλα, ρε παιδί μου, με τις άδειες.
1: Έτσι είναι
0: Πέμπτη και 30 του μήνα. Εντάξει, είναι σημαδιακό αυτό. Αύριο δηλαδή, Παρασκευή 31, καταλαβαίνεις. Υπάρχει ένα πηγενέλα.
1: Αύριο είναι που θα γίνεται ο κακός χαμούλης.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δρομάδος. Με μουσικές, με διάφορα. Έτσι, εκτός επικαιρότητα συνήθως. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, αυτός ο Αύγουστος που έρχεται είναι μαγικός.
1: Ονειρικός, ανεπανάληπτος.
0: Ναι, ναι, για αυτούς που αγαπάνε τον James Bond. Τη σειρά ταινιών. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί τώρα τον Αύγουστο θα περάσουν casting αυτοί οι υποψήφοι ηθοποιοί που έχουμε ξαναπεί εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή και τα διαβάζουμε κιόλας. Έτσι, μέσα στον Αύγουστο θα βρούνε. Θα γίνει το casting.
1: Έχεις κάνει αίτηση, έχεις στείλει βιογραφικό.
0: Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Λοιπόν, είναι μεταξύ, λέει, 7 και 10 ανθρώπων. Αντρών.
1: Ναι.
0: Ηλικία τους από 29 ως 44, με μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλεχθεί άνθρωπος προς τις μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή προς το 40-44 παρά να είναι το 29.
1: Okay.
0: Λέει. Και λογικό το βρίσκω. Έτσι, κανονίστε την πορεία σας, ρε μάλια, μην μου ξαναβγάλετε κανένα Daniel Craig για James Bond, γιατί τώρα σε σχέση, ας πούμε, με τον Roger Moore ή τον Sean Connery, ήταν γατάκι ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα πήρε τα λεφτά, χάρη και ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, διαβάζω διάφορες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Καταρχήν, το έχει αγοράσει η Amazon τα τελευταία χρόνια. Όλες αυτές τις ταινίες τις έχει αγοράσει η Amazon και θεματολογικά όλο το James Bond πλέον.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε η Amazon είναι υπεύθυνη.
1: Okay.
0: Για όλα αυτά που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Η Amazon όμως λέει ότι έχει δώσει δισεκατομμύρια για να αγοράσει και τα δικαιώματα και τις ταινίες του James Bond και έχει μεγάλη αγωνία στο επόμενο, στην επόμενη ταινία του James Bond που ετοιμάζουν σιγά σιγά και γίνεται το casting τον Αύγουστο, τώρα σε λίγες μέρες ξεκινάει, από ό,τι διαβάζουμε, να είναι όλα καλά έτσι ώστε να έρθουν τα λεφτά πίσω.
1: Έχουν αγωνίες.
0: Εγώ βέβαια να σας πω την αλήθεια, όποτε υπάρχει μεγάλη αγωνία και τρέμουλο, δεν πετυχαίνεις πάντοτε το καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι όταν έχεις αγωνία να σου βγουν τα λεφτά, οπότε χαλαρά. Λοιπόν, το 29-44 ετών το είπαμε ότι είναι ένα, ας πούμε, ένα όριο.
1: Ένα στοιχείο.
0: Ένα στοιχείο. Το επόμενο στοιχείο είναι κλασικό. Πρέπει να έχει καταγωγή βρετανική ο ηθοποιός. Όπως καταλαβαίνουμε.
1: Και από τη μάνα και από τον πατέρα ή φτάνει.
0: Δεν ξέρω, λέει καταγωγή. Καταγωγή. Τώρα τη μάνα και πατέρα. Πρέπει να φαίνεται βρετανός ο άντρας αυτός. Λοιπόν, επίσης νομίζω ότι δεν θα διακινδυνεύσουν να βάλουν μαύρο. Έτσι που λέγανε παλιά, ούτε γυναίκα James Bond που λέγανε. Θυμάσαι που τα λέγαμε αυτά παλιότερα.
1: Ναι, ναι,
0: και λέγαμε
1: ναι, ναι.
0: Καλύτερα να κάνουμε μια καινούρια ταινία που να είναι μια γυναίκα που να κάνει το ίδιο. Χρειάζεται να το πούμε James Bond και να είναι γυναίκα.

0: Αχ, καλοκαιράκι. Και τελειώνει και ο Ιούλιος αύριο.
1: Αχ, καλοκαιράκι.
0: Και τελειώνει και η εβδομάδα και εμείς έχουμε αρχίσει και μας ζώνουν τα φίδια για διακοπές.
1: Σας ζώνουν τα φίδια.
0: Έτσι, αλλά εμείς εδώ θα είμαστε. Όλο το καλοκαίρι επιβαλίκος μας και τραμάδος. Εδώ, κανονικότατα, προς το παρόν πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Θα πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
1: Γιατί έχουμε και πολλά να συζητήσουμε, έχουμε και πολλά να πούμε, φυσικά μακριά από τις κακοταπιές.
0: Φυσικά έχουμε και σαν σήμερα, στην επιστροφή.
1: Έλα μωρέ και εσύ.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Είναι 30 του μήνα.
1: 30 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Κοσμάς και Δραμάδος επιβάλλει εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή όλο το καλοκαίρι εδώ. Με μουσικές, με παρεούλα, για σένα που εργάζεσαι εκεί έξω, για σένα που πηγαίνεις εκδρομή και διακοπές και είσαι στο αυτοκίνητο. Έτσι, καλές διακοπές.
1: Να περνάς υπέροχα εδώ που μας ήρθες.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 30 Ιουλίου το 1797, είχαμε επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο και ένα τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της Ενετοκρατίας. 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. 1982 η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας. 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 30 Ιουλίου.

0: εδώ στο στούντιο με καφεδάκι.
1: Εδώ και...
0: Έτσι. Και με προσέχει η Εύη, μου φέρνει καφεδάκι. Ζεστό.
1: Ιδέες, ιδέες.
0: Τι καλά, τι ωραία.
1: Ζεστό. Την επόμενη φορά
0: ζεστό, εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει ο ελληνικός ο ζεστός. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εξήγησε το όμως, γιατί όταν ξεκινάς καλοκαιράκι και η Εύη μου φέρνει ζεστό καφέ, μπορεί άλλος να πει ότι σου κάνω γυμνάσια.
0: Όχι, όχι, όχι. Μα μου αρέσει, το είπα.
1: Λοιπόν, έλεγες προηγουμένως μας ζώσανε τα φίδια. Έτσι. Και πάμε έτσι σε ένα πάρα πολύ δημοφιλές θέμα του καλοκαιριού. Τα φιδάκια.
0: Παιδιά, τα φιδάκια στην εξοχή όμως.
1: Τα φιδάκια εννοείς. Στην εξοχή.
0: Έχω
1: στην
0: και ιστορία
1: και
0: να σου
1: στην
0: πω.
1: Πόλη. Ναι. Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Έχω να σου πω.
1: Βγαίνουν και μέσα.
0: Έχω φρέσκο πράγμα να σου πω
1: λοιπόν,
0: και γι' αυτό.
1: Είδα τις προάλλες. Γενικά έχω μπει σε κάποιες ομάδες που είναι αναγνώρισης των ερπετών. Γιατί θέλω να έχω μία εικόνα. Υπάρχουν τριγύρω μας, ζούμε όλοι μαζί τέλος πάντων.
0: Με τα φίδια.
1: Οπότε καλό είναι να γνωρίζουμε ποια είναι τα επικίνδυνα και ποια είναι εκείνα τα οποία δεν πρόκειται να μας πειράξουν και δεν πρέπει να τα πειράξουμε για κανένα λόγο. Και σε μία από αυτές τις ομάδες προσφάτως ανέβασε ένα μέλος φωτογραφία. Είναι σε ένα χωριό με την κόρη του. Η κόρη του έχει πάρει μια παιδική φωτογραφική μηχανή και πάει «Μπαμπά, μπαμπά, κοίτα, έβγαλε φωτογραφία ένα φιδάκι». Και ήταν μια ωραιότατη οχιά τραβηγμένη από πολύ κοντινή απόσταση.
0: Μια χαρά η κόρη όμως, έτσι, δεν μασούσε τίποτα.
1: Πρέπει κάπως να ενημερώσουμε
0: η άγνοια
1: όμως
0: είναι. Η άγνοια
1: τα παιδιά.
0: Είναι. Έτσι.
1: Για τα φίδια να κρατάνε τις αποστάσεις. Κάπως πρέπει να το βρούμε.
0: Εμείς στα σχολεία.
1: Τα σχολεία
0: για όλα.
1: Όλα
0: τα σχολεία. Εκεί φταίνε. Εφόσον δεν γίνεται δουλίτσα στο σπίτι πλέον, τα σχολεία φταίνε.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πρέπει και εμείς να ενημερώνουμε. Κάπως να το δουλέψουμε. Κάπως να τα εξηγήσουμε. Και επίσης να πω ότι υπάρχουν στην αγορά. Μπορείτε να ρωτήσετε και κάποιο γεωπόνο, νομίζω, από τέτοια καταστήματα συνήθως τα προμηθεύεσαι αυτά. Κάποια αποθητικά για τα φίδια, τα οποία είναι ασφαλή και για κατοικίδια. Και μπορείς να τα τοποθετήσεις περιμετρικά του σπιτιού σου για να μην μπαίνουν μέσα τα φίδια.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Προηγουμένως να σου πω, επειδή λέγαμε για φίδια και σου λέγα για μια φρέσκια ιστορία που έχω. Έχω λοιπόν μια ιστορία. Έτσι, είναι μερικοί, ρε παιδί μου,
1: τον κακό τον όφη.
0: Ναι. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω πού τη βρίσκουν έτσι την, το χαριτωμένο. Πώς βάζουν χρυσόψαρα, πώς έχουν σκυλιά στο σπίτι ή γατιά. Ένας τώρα, έτσι σε μια πολυκατοικία. Εδώ μιλάμε τώρα, όχι αλλού, όχι σε μια ξένη χώρα. Έτσι, μέσα σε πολυκατοικία φιλούσε στο σπίτι του σε ενιδρίο μέσα, τύπου ενιδρίο με γυάλινο, δηλαδή. Ένα βόα, ξέρω κι εγώ. Ένα από τα μεγάλα τα φίδια, τα επικίνδυνα. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αυτό, ρε παιδιά, είναι, δεν έπρεπε να απαγορεύεται κανονικά. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια μέρα ο ιδιοκτήτης ξέχασε έτσι, να κλείσει
1: ανοιχτό το καπάκι.
0: Σωστά. Ανοιχτό, όχι, αλλά δεν έκλεισε σωστά το καπάκι. Και έφυγε στη δουλειά του. Έφυγε ο άνθρωπος στη δουλειά του. Το φίδι βρήκε το καπάκι μισάνοιχτο και το έσπρωξε και βγήκε, πήγε βόλτα μέσα στο σπίτι και κάποια στιγμή πήγε από το φωταγωγό και βρέθηκε τρεις ορόφους, έτσι παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μπήκε μέσα στο σπίτι κανονικά των ανθρώπων.
1: Και
0: με γυναίκα η οποία κοιμότανε και ξύπνησε στο κρεβάτι της και είδε το φίδι δίπλα. Δηλαδή πραγματικά.
1: Το οποίο της έπαιρνε τα μέτρα, ας πούμε.
0: Το φίδι δεν έκανε κάτι, αλλά τώρα για φαντάσου να κοιμάσαι εσύ στο σπίτι σου και να ξυπνήσεις και να βρεις ένα βόα δίπλα σου. Είναι. Έμενε μόνη της η γυναίκα μέσα στο σπίτι, ας πούμε. Μιλάμε, εντάξει, θα τα είχαμε κάνει πάνω μας, όπως και να έχει.
1: Πλάκα κάνεις. Εννοείται.
0: Δηλαδή, εδώ βρίσκεις μια κατσαρίδα, ας πούμε, δίπλα σου ή οτιδήποτε. Ένα ποντίκι, ξέρω και τρελαίνεσαι. Τώρα να βρεις ένα βόα. Να σου πω, δεν ξέρω.
1: Είναι βόας, δεν είναι κροταλίας.
0: Κανονικά έπρεπε να απαγορεύονται αυτά, όλα αυτά τα επικίνδυνα. Έτσι.
1: Στο μεγάλο σεισμό της Αθήνας, δεν θυμάσαι τι πανικός είχε επικρατήσει σε όσους είχαν τέτοια.
0: Δεν έχω στο μυαλό μου.
1: Στο της Αθήνας, δεν θυμάσαι τι πανικός είχε επικρατήσει σε όσους είχαν τέτοια.
0: Δεν έχω στο μυαλό μου.
1: Έτυχε να έχω

0: εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα Πέμπτης. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις τώρα στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Έτσι επικοινωνούμε κανονικά και τώρα.
1: Καλά, ναι.
0: Επιστρέφουμε.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή.

0: Της Intermed σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική, μετά το διάλειμμα. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Έτσι που είναι μέρες διακοπών πλέον, 30 Ιουλίου σήμερα.
1: Καλώς μας ήρθατε γενικότερα.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Εννοείται, κανονικότατα εδώ έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Έτσι. Λοιπόν, όπως η εκδίκηση του τουρίστα.
1: Γιατί όταν χρεώνεις τα καραβίσια που λέγαμε πριν, είναι λογικό και ο τουρίστας να εκδικηθεί.
0: Ναι, αλλά για άλλους λόγους όμως.
1: Α, μάλιστα. Έτσι,
0: για το λόγο ότι αυτό που συμβαίνει, ρε παιδί μου, και στα ξενοδοχεία, αλλά και στις παραλίες, που ξυπνάνε το πρωί, 6 ώρα, και πάνε και πιάνουν τις ξαπλώστρες, τα ωραία σημεία, με τις πετσέτες τους, και μετά πάνε και ξανακοιμούνται. Και ξυπνάνε 11 η ώρα. Αυτό γίνεται και στα ξενοδοχεία που καμιά φορά δεν φτάνουν οι ξαπλώστρες για όλους αυτούς που είναι μέσα στο ξενοδοχείο γύρω-γύρω από τις πισίνες, αλλά είναι και στις παραλίες. Λοιπόν, τώρα αυτό που διαβάζουμε εδώ είναι ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι για να τους εκδικηθούν όλα τους αυτούς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ο άλλος χαλάει τις διακοπές του και ξυπνάει 6 ώρα για να βάλει πετσέτες. Εσένα τι σε πειράζει? Έπιασε ωραία ξαπλώστρα με ωραία ομπρελίτσα. Τέλος πάντων, πήγε και έριχνε στις πετσέτες φαγουρόσκονη. Συστηματικά, κανονικότατα. Έτσι, Βρετανός στη Μαγιόρκα το έκανε αυτό. Ξυπνούσαν οι άλλοι την αυγή, βάζαν τις πετσέτες τους, περνούσε ο Βρετανός τουρίστας, έριχνε τη φαγουρόσκονη.
1: Αυτά είναι. Εμένα υπάρχει κάτι άλλο που με εξοργίζει.
0: Εκδίκηση.
1: Υπάρχει κάτι άλλο που με εξοργίζει. Προλαβαίνω να σου πω ή να σου πω μετά?
0: Κανονικά, προλαβαίνω.
1: Ωραία.
0: Γιατί
1: υπάρχει
0: μας κυνηγάει
1: άλλο...
0: κανείς.
1: Ναι, ο χρόνος.
0: Θα κάτσουμε εδώ.
1: Τα τραγούδια, οι διαφημίσεις, να προλάβουμε όλα. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό που με εξοργίζει είναι όταν υπάρχουν σε μια παραλία, για παράδειγμα, δημοτικές ομπρέλες. Έχει τοποθετήσει ο Δήμος κάποιες ομπρέλες.
0: Και κάθεται οι άλλοι από κάτω. Γιατί, μια χαρά.
1: Ναι. Και πάνε κάποιοι και βάζουν δικές τους ξαπλώστρες με πετσέτες και τις αφήνουν όλη μέρα μέχρι τη στιγμή που θα τους έρθει να κατέβουν στην παραλία.
0: Το ίδιο πράγμα είναι αυτό. Είναι, μένουν γύρω-γύρω αυτοί. Μένουν γύρω-γύρω.
1: Εμένα αυτό με εκνευρίζει όμως.
0: Γιατί, παιδί μου, μένουν γύρω-γύρω. Είναι το σπίτι τους απέναντι. Τώρα σου λέει, είναι δικιά σου εσύ που έρχεσαι από το διαόλυμα.
1: Σου ομπρέλα.
0: Όχι, παιδί
1: αφού
0: μου.
1: Είσαι απέναντι.
0: Αφού είναι του Δήμου. Όποιος προλάβει είναι στο Δήμο. Τι λες τώρα, πας καλά.
1: Το βρίσκω άδικο.
0: Τι άδικο, αφού είναι του Δήμου και ο άλλος είναι το σπίτι του δίπλα, τι θα κάνει?
1: Εντάξει, και το δικό σου το σπίτι μπορεί να είναι 300 μέτρα πιο πέρα.
0: Όποιος προλάβει, Κάτσε εκεί το βράδυ.
1: Δεν
0: και
1: σε
0: βάλε...
1: έδωσε τίποτα. Όχι, παιδί μου, μία σου λέω ότι σε αφήνουν όλη τη νύχτα. Κάποιοι βάζουν και τις μεντόλιθους μαζί.
0: Μια χαρά, καλά κάνουν οι
1: άνθρωποι.
0: Έτσι. Δεν πληρώνουν αυτοί δημοτικά τέλη.
1: Και εσύ που μπορεί να μένεις 500 μέτρα παραπέρα.
0: Όποιος προλάβει.

0: Γίνεται χαμός με τις ομπρέλες. Βέβαια, έχουμε δει και ξύλο.
1: Καλή,
0: τον τελευταίο καιρό, έτσι.
1: Καλή,
0: είναι ο πολιτισμός, είναι απίστευτος. Προχωράμε εμείς σαν ανθρώπινο είδος. Προχωράμε, πάμε, στέλνουμε στη Σελήνη τώρα κόσμο, στον Άρη τώρα. Είναι δυνατόν
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Παιδιά,
0: άσχετα άμα πλακώνονται για μια ομπρέλα.
1: Τώρα,
0: είναι άλλο θέμα.
1: Πλακώνονται για μια ομπρέλα. Οι καυγάδες στις παραλίες είναι απίστευτοι. Άλλο ήθελα να πω, αλλού θα σε πάω τώρα.
0: Έτσι, πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Από
1: πες
0: μια αγάπη που δεν ζει.
1: Πες το καλοκαίρι. Είμαι με το παιδί, με το γιο μου. Τότε ήταν 7,5-8 χρονών, ξέρω εγώ. Είμαστε σε μια παραλία, οικογενειακός. Ξαφνικά αρχίζουμε να ακούμε φασαρία, ακούμε αυτό. Είναι δύο γυναίκες και ένας άντρας και πλακώνονται γιατί η μία γυναίκα είχε σκυλάκι, η άλλη γυναίκα της έλεγε πάρ' το από εδώ, κάτι τέτοιο. Και καταλήξανε, παιδιά, στο μαλλιοτράβηγμα, στις γρατζουνιές, στα χαστούκια. Στην παραλία τώρα.
0: Ναι,
1: και μιλάμε για γυναίκες και ο άντρας άνω των 50. Όλο αυτό το παρεάκι, έτσι.
0: Τι να γίνει.
1: Ο μικρός έχει και θυμάται, και όποτε θέλει να αναφερθεί σε αυτή την παραλία, μιλήσει εκείνη την παραλία που πλακώνονται.
0: Που τσακωνόντουσαν.
1: Όχι τσακωνόντουσαν, που πλακώνονται.
0: Α, γενικά,
1: το
0: και τώρα δηλαδή,
1: ότι άμα πάμε εκεί θα δούμε καυγά.
0: Ωραίο, ωραίο, είναι ωραίο.
1: Είναι αυτό, εγώ, έκανα όμως,
0: εγώ έκανα όμως την... Κοίταξε να δεις. Εφόσον οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλα πλέον κοστίζουν σε αρκετά μέρη, ειδικά τον Αύγουστο. Αν πας τον Αύγουστο, στα περισσότερα μέρη, από εκεί πέρα που ήταν Δευτέρα, Παρασκευή, δωρεάν και ό,τι πάρεις και μόνο Σαββατοκύριακο χρέωση, τον Αύγουστο είναι χρέωση. Και μια χρέωση η οποία είναι άστα να πάνε καλύτερα. Έτσι, έκανα την έρευνα αγοράς. Μπορείς να πάρεις για δύο άτομα, βέβαια, αυτό. Δύο ξαπλώστρες, γιατί εγώ θέλω ξαπλώστρα, δεν θέλω καρέκλα, δεν μου αρέσει καρέκλα. Δύο ξαπλώστρες. Εντάξει, όχι και οι πιο άνετες, αλλά ξαπλώστρες. Κάθεσαι εκεί, βάζεις και την πετσετούλα σου, μια χαρά, μία ομπρέλα. Είσαι μια χαρά γύρω στα 90 ευρώ, φαρδιά.
1: Για να τα έχεις δικά σου, εννοείς.
0: Για να είναι δικά σου, ναι. Το μόνο είναι ότι πρέπει να το κουβαλάς. Καταλάβες, αλλά μπορείς να τα κουβαλείς και να τα βάλεις σε ένα πολύ ωραίο ήσυχο μέρος και όχι μέσα στον πανικό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και να τα έχεις και του χρόνου. Ή να τα έχεις, ας πούμε, σε μπάνιο που θα κάνεις σε ένα άλλο μέρος, του παιδί μου, μακριά από τις διακοπές σου κάποια άλλη στιγμή.
1: Εμείς ακριβώς λόγω του όγκου το έχουμε κάνει αυτό, αλλά έχουμε τα καρεκλάκια εκείνα που είναι
0: καρέκλες.
1: Τύπου κάμπινγκ.
0: Καρέκλες, ναι, αυτό.
1: Ναι,
0: ξαπλώστρες κάμπινγκ είναι και αυτό.
1: Μαζεύονται πολύ πιο εύκολα. Πολύ πιο μικρός όγκος και τα μεταφέρεις και πιο ελαφριά, βέβαια.
0: Πάντως θέλω να πω ότι με 90 ευρώ βολεύεται άνετα ένα ζευγάρι και όχι για ένα καλοκαίρι.
1: Και ο σκελετός αλουμινίου είναι πολύ πιο ελαφρύς.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Και αν προσέχεις θα τα έχεις για χρόνια. Και στους άλλους να νοικιάζουν με 50 και 100 ευρώ την ημέρα, ας πούμε.

0: Η κατάσταση είναι κουρουμουντού, το έχουμε πει εδώ σε αυτήν την εκπομπή πάρα πολλές φορές. Έτσι το περιγράφουμε κιόλας, το βλέπετε. Έτσι κουρουμουντού και η εκπομπή. Ο συνήθως εδώ.
1: Τι να κάνουμε,
0: και αυτό το καλοκαίρι μαζί. Επιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις. Και τώρα και μετά την εκπομπή στα social media, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, επιβαλεί ή Κοσμάς Καθραμάδος. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
1: Επιστρέφουμε γιατί έχω κάτι το
0: έχεις
1: οποίο
0: κάτι.
1: Εσένα νομίζω θα σε κάνει να νιώσεις κάπως. Θα σου προκαλέσει κάποια συναισθήματα.
0: Θετικά ή αρνητικά. Θετικά ή αρνητικά, τι εννοείς.
1: Θα δούμε.

0: πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Πέμπτη, είναι 30 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, εδώ στο στούντιο εμείς, μια χαρά καλοκαιρινότατη.
1: Καλοκαιρινότατη, βεβαίως, δεν το συζητώ.
0: Αν και ζεστός ο καφέ σήμερα, δικός μου.
1: Εσύ μου τον ζήτησες.
0: Ναι, με αρέσει ο ελληνικός. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, Κοσμά, πόσες μέρες έχουμε για τα Χριστούγεννα?
0: Πολλές.
1: Στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα έχουν διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, αν έχεις δει τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα τσότσια.
0: Ναι, το είδα.
1: Βέβαια. Στολίζουν χριστουγεννιάτικα οι άνθρωποι. Μπορεί να έχει καύσωνα, μπορεί να έχει καλοκαιρινό τουρισμό. Μπορεί, αλλά πρέπει να αρχίσεις από τώρα να στολίζεις χριστουγεννιάτικα για να είσαι έτοιμος στα Χριστούγεννα.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα είναι θέμα συνήθειας αυτό. Εάν έχει συνηθίσει τον Οκτώβριο να στολίζουν οι Βρετανοί και να αρχίζουν τις προσφορές τις Χριστουγεννιάτικες τον Οκτώβριο, σιγά σιγά θα συνηθίσει και από τον Ιούλιο σε άλλες χώρες. Γιατί όχι?
1: Δηλαδή,
0: δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έτσι, βέβαια αυτό, επειδή το διάβασα, είναι λίγο για την αχρηστία του όλου συστήματος. Έτσι.
1: Αυτό του για να προλάβεις να είσαι έτοιμος.
0: Γιατί χρειάζονται ειδικές καταστάσεις. Έτσι, δεν είναι κάτι φυσιολογικό να αποφασίσεις να στολίσεις το δέντρο ή να κάνεις κάτι άλλο μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή, έτσι ώστε να είσαι το Νοέμβριο έτοιμος. Έτσι, χρειάζεσαι πολλή δουλειά.
1: Θέλει πολλή δουλειά.
0: Πολλή δουλειά. Οπότε ξεκινάς από
1: τον
0: ξεκινάς από τον Ιούλιο. Ναι. Γιατί όχι?
1: Μήπως να το σκεφτούμε κι εμείς από το... Εγώ έχω άλλη απορία.
0: Εγώ θα σου πω το εξής. Δεν έχουμε σκεφτούμε τίποτα, γιατί εμείς είμαστε ως χώρα πολύ πιο μπροστά από άλλους.
1: Γιατί πάντα τελευταία στιγμή το προλαβαίνουμε.
0: Όχι. Καταρχήν, αν κοιτάξεις στους μισούς δήμους της Ελλάδας, θα δεις πάνω εκεί πέρα στις κολόνες είναι τα Χριστουγεννιάτικα και σε περιμένουν. Δεν τα ανάβουν, δεν τα φωτίζουν, αλλά είναι εκεί, δεν τα μάζεψε κανείς. Επίσης, πολλά σπίτια έχουν φώτα χριστουγεννιάτικα ακόμα. Δεν ξέρω αν τα έχεις πετύχει.
1: Αμέ,
0: στις δικές
1: έχει
0: μου,
1: υπάρξει και το δικό μου σπίτι.
0: Στις δικές μου τις γειτονιές, και τώρα που μιλάμε, το βράδυ μπορεί και στο ίδιο τετράγωνο το οικοδομικό να βρεις και δύο σπίτια με λαμπάκια χριστουγεννιάτικα. Κατάλαβες? Οπότε νομίζω ότι είμαστε πιο μπροστά. Δηλαδή, τώρα δεν είναι λίγο κουραστικό όλο αυτό? Τώρα ξαναμπαίνεις στη διαδικασία τον Ιούλιο να βάζεις φωτάκια χριστουγεννιάτικα στην Τεπάλμα, στη Μαγιόρκα. Για ποιο λόγο τα βγάζεις, δηλαδή, για να τα ξαναβάλεις τον Ιούλιο? Άστα εκεί πέρα να υπάρχουν.
1: Εγώ έχω μια άλλη απορία, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τώρα με όλες αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες,
0: αν λιώνουν τα
1: λαμπάκια, αυτά τα καλώδια και αυτά τα υλικά είναι φτιαγμένα για να αντέχουν σε δρυμή ψύχος, να είναι σε άλλη
0: δεν νομίζω,
1: φάση.
0: Γιατί νομίζω ότι είναι λίγο πιο σκληρογημένα αυτά τα υλικά. Έτσι, δοκιμασμένα δηλαδή σε υψηλές θερμοκρασίες για να μην παίρνουν. Κάποια τα οποία είναι πολύ μαϊμού μπορεί να λιώσουν, αλλά αυτά που είναι εκεί πέρα έξω τα έχουν σκληραγωδηθεί από μόνα τους.

0: σφάζονται στις παραλίες οι λουόμενοι για τις ομπρέλες και για τις θέσεις και δεν ξέρω κι εγώ γιατί.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ και εβδομάδες σφάζονται και οι ψαράδες με τους λαγοκέφαλους. Ακόμα και για ένα λαγοκέφαλο γίνεται σφαγή, σου λέει.
1: Μεταξύ του.
0: Μεταξύ τους ποιος θα μαζέψει περισσότερους λαγοκέφαλους για να πάρει τις αποζημιώσεις μετά.
1: Ο πιο ικανός θα τους μαζέψει περισσότερους
0: λαγοκέφαλους. Τίποτα, σου λέει, αυτό το δίχτυ είναι δικό μου, φέρ' το εδώ πέρα. Όχι, λέει ο άλλος, εγώ είναι δικό μου, είναι δικά μου αυτά. Ψαρεύτηκαν.
1: Συγγνώμη, δεν τρώγονται μόνο οι λαγοκέφαλοι μεταξύ τους, τρώγονται και οι ψαράδες μεταξύ τους, γιατί κυκλοφορούν και τέτοια βιντεάκια με λαγοκέφαλους που τρώνε ένα τον άλλο.
0: Εν τω μεταξύ, να προσέχετε και το άλλο το οποίο είδαμε να παίζει τις τελευταίες μέρες. Σκύλος που ήταν στην παραλία, έτυχε να φάγει λαγοκέφαλο. Και πέθανε το σκυλί. Οπότε να τα προσέχετε και αυτά.
1: Έτσι. Το καημένο το σκυλάκι.
0: Δεν χρειάζεται τρόμος, δεν χρειάζεται φόβος. Πάντα υπήρχαν διάφορα είδη στη θάλασσα που κολυμπούσαν. Απλά μια προσοχή περισσότερη. Χρειάζεται αυτό να έχουμε στο νου μας.
1: Κοσμά, μήπως έχεις διαβάσει, μήπως ξέρεις αν ισχύει ότι οι χελώνες, οι θαλάσσιες, τρώνε τους λαγοκέφαλους χωρίς να παθαίνουν τίποτα. Έχουν ανοσία.
0: Ξέρω, εγώ για τους καρχαρίες ξέρω ότι οι καρχαρίες τους βλέπουμε λίγο περισσότερο γιατί είναι η τροφή τους οι λαγοκέφαλοι. Οπότε γι' αυτό μερικές φορές τους βλέπουμε περισσότερους φέτος. Τους κυνηγάνε τους λαγοκέφαλους.
1: Okay.
0: Είναι η τροφή των... η τροφή των καρχαριών είναι οι λαγοκέφαλοι.
1: Και τώρα που θα τους πάμε με τους λαγοκέφαλους, τι θα κάνουν οι καρχαρίες?
0: Εγώ λέω καλύτερα οι καρχαρίες να μην τους κυνηγάμε. Να τους αφήνουμε μπας και κάνουν δουλίτσα.

0: τα μαζεύουμε σιγά σιγά από το στούντιο και φεύγουμε. Αυτό ήταν για σήμερα. Αποχωρούμε. Τέλος για σήμερα.
1: Τέλος για σήμερα.
0: Τέλος για σήμερα, αλλά αύριο, τελευταία μέρα του Ιουλίου, θα είμαστε εδώ κανονικότητα στη θέση μας. Είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου, είναι και Παρασκευή. Τελειώνει και η εβδομάδα, η εργάσιμη δηλαδή.
1: Μαγικό, μαγικό.
0: Έτσι, είναι αυτό που το Σάββατο ή την Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Ή το Σάββατο θα γίνεται ο κακός καμός. Έτσι. Αλλά καλό είναι αυτό, να ευχαριστηθούν όσο γίνεται περισσότεροι τις διακοπές τους με όποιον τρόπο. Έτσι. Νομίζω ότι έχουμε πει ότι υπάρχει τεράστια αύξηση πωλήσεων στα είδη κάμπινγκ. Υπάρχουν μαγαζιά τα οποία δεν είχαν είδη κάμπινγκ και τώρα έχουν φέτος. Τα έχω τσεκάρει και αυτά. Καταλαβαίνεις.
1: Εδώ έρευνα αγοράς κοσμικής κατρεμάδος.
0: Ναι, βέβαια και για τις ομπρέλες που λέγαμε. Έτσι, και για τις ξαπλώστρες ή τις καρέκλες που μπορείς να πάρεις. Και να είσαι λίγο πιο χαλαρός και άνετος, μπορεί να τη βάλεις παντού. Την ξαπλώστρα. Λοιπόν, εμείς αύριο εδώ, Παρασκευιάτικο, στην τελευταία μέρα του Ιουλίου, θα είμαστε εδώ μαζί. Στο ραντεβού μας, κανονικότατα.
1: Άμα δείτε κανένα βανάκι να σταματάει, ξέρω εγώ, πάνω από την παραλία που είστε και να βγει ένας τύπος να φωνάζει. Εδώ οι Γάλλες ομπρέλες, οι ξαπλώστρες.
0: Ναι, τι σημαίνει αυτό.
1: Θα είναι ο κατραμάδος.
0: Όχι, ρε, εσύ. Σιγά μην κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Το μοναδικό που μπορεί να τύχει είναι ένα βανάκι που θα βγάλει 2.000 και εκεί πέρα που θα είσαι στην ηρεμία σου και την ησυχία σου, θα αρχίσει να παίζει μουσική.
1: Ναι, και θα ενοχλεί τον κόσμο. Κατάλαβες τον μπορεί κόσμο, όμως τη φύση, τα πουλιά. Τέτοιος είναι.
0: Τα πουλιά τα ενοχλούμε. Λοιπόν, αύριο εδώ, για χαρά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι

0: Έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.

0: Μπουρμπουλίδρες Radio Show, κυρίες και κύριοι.
1: Τι έγινε, εσύ πνίγηκες, η Μέλανη βγήκε έξω. Τι σας συμβαίνει, θέλετε να κάνω την εκπομπή μόνος μου? Είσαστε οι μόνοι που προσπαθείτε σε όλες τις εκπομπές να με διώξετε και τελικά εσύ πνίγηκες και η άλλη πνίγηκε και βγήκε έξω.
0: Μέλανη τηλέφωνο, ναι.
1: Λοιπόν, θα κάνω την εκπομπή, παιδιά, μόνος μου. Είναι ο Μπουρμπουλίδρας.
0: Στάδης Μπόγλανος.
1: Μόνος του, δεν είναι η Μπουρμπουλίδρας πλέον. Είναι εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, κυρίες και κύριοι.
0: Μένετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, γιατί και σήμερα έχουμε όμορφα πραγματάκια.
2: Χαμός θα γίνει.
0: Έτσι, πάμε.
1: Τι χαμός θα γίνει, Μέλανη?
2: Άστο, άστο.
0: Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίθρες κοντά σας, στην αγκαλιά σας και στην παρέα σας.
1: Να είδες, είδες. Αυτό που έλεγα, παιδιά, θέλετε να λέω εγώ και τα ονόματα.
0: Πνίγηκα.
1: Πριν, παιδί μου που ήσουν απ' έξω, πνίγηκε ο Τόλης.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Και τώρα πνίγηκα εγώ.
1: Θέλετε να φύγετε να κάνω την εκπομπή μόνος
0: μου. Μήπως σας ξεκάζει ο φίλος μας.
1: Προσπαθώ να σας διώξω με τρόπο.
0: Ναι, σιγά σιγά το κάνεις. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουμε Ανδρόνικος, Ανδρονίκη. Α, Σιουανό. Όχι, συγγνώμη, Σιλουανός.
1: Το Ασιλουανός είναι ένα με το άμπροστα.
0: Α, ότι είναι πολύ ωραίο. Σιλουανή, Σιλουάνα, Σιλουάνια και Κρίσκης.
2: Μάλιστα.
0: Ωραίο το Σιλουάνια.
1: Εμένα άρεσε το Κρίσκης.
2: Έχω πολύ ωραίες γεννήσεις σήμερα.
0: Ω, για πες.
2: Το 1947 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σβατζενέγκερ.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Ο Άρνολντ.
2: Ναι, ο Άρνολντ Σβατζενέγκερ. Επίσης το 1961 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λόρενς Φίσμπερν.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα.
2: Δεν γίνεται να μην ξέρει Λόρενς Φίσμπερν. Μάτριξ, ποιο έδινε τα χάπια στον.
1: Α, δεν ήξερα όταν λένε Φίσμπερν.
2: Ναι, εντάξει. Είναι πολύ αγαπημένο ηθοποιό. 1963 η Λίζα Κούντρο. Γνωστή από τα Φιλαράκια.
1: Δεν βλέπω Φιλαράκια.
2: Ούτε εγώ.
0: Καλή παιδιά.
1: Σε κάτι που
2: παίζει να είμαστε και οι μόνοι δηλαδή.
1: Είμαστε εμεί οι τρει. Εμεί οι τρει δεν έχουμε δει μόνο Φιλαράκια.
2: Παίζει, ναι. Και το 1974, Χίλαρη Σουάνκ, ηθοποιάρα και αυτή, έτσι. Τι, έλα, μέλα, το έχεις έτσι.
0: Την αγαπώ.
2: Α, αυτό πήγες.
1: Α, και εγώ νόμιζα ότι θα έλεγε τίποτα για το 300 π.Χ. Αυτό
0: όχι,
1: περίμενα.
0: Όχι, δεν έχω κάτι σήμερα, τίποτα. Απλά κυλείται τα πράγματα.
1: Πάμε σε μουσική, λοιπόν. Σε

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ευθύς αμέσως θα σας πω πού μπορείτε να μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
2: Πού.
0: Στα social media μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook Μπουρμπουλήθρες, όμως έχουμε και στο Instagram. Μπείτε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα.

φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδης και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Μέλανη Μιλένοβα γιατί έχει κάτι να μας πει.
1: Έχω tips, έχω tips.
0: Πάλι για καλοκαίρι, μόδα
1: ναι,
0: και έτσι.
1: Τι. Όχι μόδα. Έχω να σου πω, γιατί τώρα όλοι ετοιμαζόμαστε, φτιάχνουμε βαλίτσες, ιστορίες, να πάμε διακοπές κτλ.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω να σας δώσω 5 βασικά tips που δεν γίνεται να μην κάνεις πριν τις διακοπές.
0: Να ξυρίσεις τα πόδια σου.
2: Να κουρευτείς.
1: Καλά, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Να κόψεις τα νύχια σου.
1: Όχι, αλήθεια είναι.
2: Να κάνεις μπάνιο.
1: Περίμενε. Περίμενε. Το πρώτο και το πιο σημαντικό. Σταμάτα, μωρέ. Και το πιο σημαντικό είναι όντως να κουρευτείς. Ο Στάθης έχει δίκιο. Γιατί αν σχεδιάζεις να πας σε ένα νησί, το Μαλί, από τις πολλές μέρες και από τη θάλασσα θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Οπότε είναι πολύ καλύτερο να έχεις κόψει τις άκρες για να μην γίνουν μετά σαν άχυρο.
0: Εντάξει.
2: Να σου πω, όταν κόψεις άκρες, πάλι δημιουργούνται καινούριες άκρες. Άρα ξανακόβεις τις άκρες μέχρι να μην έχεις άκρες.
1: Όχι, δεν ξανακόβεις τις άκρες μετά, γιατί αν εσύ το μαλλί σου δεν το έχεις κουρέψει πρόσφατα και οι άκρες ήδη έχουν ξεφτύσει, πηγαίνοντας για μπάνιο.
2: Έχουν ξεφτύσει
1: γίνουν...
2: οι άκρες, μωρέ, τι είναι, ύφασμα.
1: Τολί,
2: πες με αλήθεια, ρε φίλε.
0: Εγώ δεν μπορώ να ξέρω.
2: Σου έχει ξεφτύσει ποτέ κάποια άκρη?
0: Γιατί το μαλλί μου είναι μόνο άκρες, δεν έχει τίποτα.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί να έχει κάνει ψαλίδα δηλαδή.
2: Τι να έχω κάνει?
1: Ψαλίδα. Είναι αυτό, όταν
2: αυτό το ζώο με τα πολλά πόδια που είναι στο κάτω.
1: Γίνεται στα δύο.
0: Ναι, έλα, και εγώ το ξέρω αυτό. Κάτι δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρει, από ό,τι φαίνεται.
0: Μάλλον.
1: Πέρα από αυτό, πριν πάτε διακοπές, πρέπει να καταναλώνουμε άφθονα φρούτα και λαχανικά.
0: Ειδικά γιατί, πριν τις διακοπές.
1: Ειδικά πριν τις διακοπές, γιατί λέει, κάνεις μια πρόληψη και εφοβιάζεις τον οργανισμό σου με φυτικές ίνες που μειώνουν την απορρόφηση του διατροφικού λίπους και των αντιοξειδωτικών ουσιών.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, είναι ωραίο το θεματάκι. Οπότε πάμε σε ένα break να μας πεις κι άλλα. Τέλεια.
2: Και το άλλο break, και το άλλον θα είναι με
0: μαλλιά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, λέει.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και εδώ πέρα έχουμε πιάσει προφανώς ένα καλοκαιρινό θέμα και δίνω εδώ στους φίλους μου ένα tip έτσι πριν τις διακοπές, ρε παιδί μου, γιατί okay, εσύ θα πας διακοπές να χαλαρώσεις, αλλά δεν πρέπει να έχεις προετοιμάσει τον οργανισμό σου.
1: Ναι.
0: Για σκέψου ότι πάρα πολλές φορές όταν πας στη θάλασσα δεν νιώθεις έτσι μια παραπάνω κούραση, δεν νιώθεις ότι έχεις αφυδατωθεί, ότι ο οργανισμός σου εξασθενεί άμα κάτσεις πάρα πολλές ώρες στον ήλιο.
1: Να πληροφορήσουμε τον κόσμο ότι έχεις εσύ αυτά τα συναισθήματα και το σώμα σου αντιδράει έτσι λόγω του τρόπου που πας για μπάνιο. Δηλαδή, αν μπορούσε.
2: Εσύ που με πατάς 8 χιλιόμετρα.
1: Αν μπορούσε να μην πάρει αμάξι και να ξεκινήσει από το σπίτι σου με backpack στην πλάτη και να τρέξει την κοντινότερη απόσταση που θα βρει θάλασσα, που θα είναι 20 χιλιόμετρα.
2: Ενώ εμεί παρκάρουμε στα 100 μέτρα και λέει.
1: Εγώ παρκάρω στα 100 μέτρα και παίρνω ταξί, ρε.
0: Βρε παιδί μου, δεν λέω για σένα που βαριέσαι που ζεις, αλλά αγαπητοί μας οι ακροατές μπορεί να το νιώθουν αυτό, γιατί νιώθεις μια εξασθένηση του οργανισμού άμα δεν έχεις προετοιμάσει κατάλληλα τον οργανισμό σου πριν πας διακοπές.
2: Αντιμετωπίζεις αυτή την εξασθένηση με μια καταπληκτική ζαμπονοτυρόπιτα στην παραλία.
1: Δεν θέλω να στο χαλάσω το θέμα. Συνέχισε, Μέλανη.
0: Ωραία. Κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό πριν πάμε διακοπές είναι να ακολουθείς συχνότητα γευμάτων ανά 3 ώρες.
1: Τι. Δεν κατάλαβα τίποτα. Πάμε πάλι.
2: Να ακολουθεί συχνότητα γευμάτων ανά 3 ώρες.
0: Ναι, να τρως ανά 3 ώρες.
1: Καλά, έχει τρελαθεί. Εγώ, παιδιά, πριν πάω διακοπές, παίζει μία εβδομάδα να πίνω μόνο νερό. Μπας και πέσει λίγο η μπάκα την πρώτη μέρα. Και πρώτη μέρα, παιδιά, πηγαίνω στην παραλία και όντως έχει πέσει μπάκα. Αλλά με τη βραδινή ταβέρνα της ίδιας πρώτης ημέρας δημιουργείται λυπή.
0: Άμα θες να πέσει μπάκα, πρέπει να αυξήσεις και τη φυσική δραστηριότητα. Δηλαδή, πριν πας διακοπές, κάνε μια εβδομαδούλα έτσι λίγη γυμναστικούλα, ρε παιδί μου.
1: Καλά, έχεις τρελαθεί. Άμα κάνω γυμναστική, θα πρέπει να πάω 5 μήνες διακοπές μετά.
2: Άμα κάνει 5 μήνες γυμναστική, δεν θα πάει ποτέ διακοπές.
1: Δεν θα πάω και διακοπές.
0: Εντάξει, μην πας διακοπές.
2: Έχεις καλά να μας πεις το επόμενο.
0: Έχω.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και είμαστε εδώ με τη Μέλανη Μιλένοβα, η οποία Μέλανη Μιλένοβα μας δίνει tips για την παραλία, το οποίο σε εμάς προσωπικά, σε μένα και το Στάθη, δεν είναι τόσο χρήσιμα.
1: Δεν τα καταλαβαίνω καν ότι είναι tips.
2: Εντάξει, για ένα φυσιολογικό άνθρωπο.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις, μην νομίζεις ότι είναι όλοι... Ο περισσότερος κόσμος νομίζω είναι πιο πολύ τη δικιά μας την πλευρά. Αλλά εντάξει, έχεις και εσύ κάποιους φανς αυτή τη στιγμή.
2: Δεν θα υπάρχουν και κάποιοι που με ακούνε και με νιώθουν.
0: Σίγουρα.
2: Οπότε, τώρα υπενθυμίζω εγώ. Καταναλώνουμε πάρα πολλά φρούτα, λαχανικά, πολύ νερό, ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας. Κουρευόμαστε για να μην γίνει το μαλλί μας ανάχυρο. Το έχουμε. Κάνουμε συχνότατα γεύματα ανά 3 ώρες. Όλα αυτά πριν πάμε διακοπές.
1: Για να ετοιμάσουμε. Την προηγούμενη μέρα όλα αυτά.
0: Όχι, την προηγούμενη ημέρα.
2: Εβδομάδες.
1: Εγώ πρέπει να τα προετοιμάζω αυτά από τις προηγούμενες διακοπές για να γίνουν.
0: Με το που γυρνάζει διακοπές, προετοιμάζει τις επόμενες.
2: Λοιπόν, αυξάνουμε την φυσική δραστηριότητα, όπως είπαμε. Κάνουμε γυμναστικούλα και αυτά, μα θέλουμε να βγουν εμείς. Και ακούστε τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ λέει ότι πρέπει να πίνουμε καφέ. Γιατί, τι σημαίνει αυτό? Πολλοί άνθρωποι όταν πάνε σε διακοπές και σε συνδυασμό με τη θάλασσα, πολλές φορές πίνουν και 2 φορές καφέ ή 3 την ημέρα λόγω της ζέστης.
1: 3 την ημέρα πίνω όταν είμαι σπίτι μου.
2: Σε ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων πίνουν περισσότερο καφέ όταν είναι στην παραλία από ότι όταν ήταν στη δουλειά τους ή στο σπίτι τους.
1: Μπορείς να μου πεις, ρε Τόλη, ποιος τα γράφει αυτά τα άρθρα?
0: Κάποιος που δεν πίνει καφέ.
1: Κάποιος που δεν έχει αίσθηση με την πραγματικότητα.
2: Γιατί?
1: Πες μου, όταν πας στην παραλία, πες μου μία φορά στη ζωή σου, πόσο χρόνο είσαι?
0: Πρέπει να το πω στον αέρα.
1: Ωραία, τόσο. Είμαι κι εγώ τόσο. Που είμαι σίγουρα τα διπλά, είμαστε και δύο τα διπλά από τη Μέλανη. Και είμαστε σίγουρα τα εξαπλά από αυτόν που έγραψε το άρθρο. Πες μου πραγματικά, μία φορά στη ζωή σου που πήγες στη θάλασσα και πήρες δεύτερο καφέ.
0: Στη θάλασσα?
2: Ωραία.
0: Ποτέ.
2: Μπορώ να στο τεκμηριώσω.
1: Ποτέ στη ζωή μου.
2: Άκου.
0: Αναφέρει για να στην παραλία να πιει δύο καφέ.
2: Γενικά στις διακοπές.
0: Στις διακοπές.
2: Τι εννοούμε?
1: Σίγουρα πίνεις όταν ξυπνάς τον πρώτο όπως όλη η γη.
2: Όχι, όχι.
1: Σίγουρα πίνεις το δεύτερο όταν πας στην παραλία όπως όλη η γη. Και
0: ενδεχομένως να πιεις άλλο ένα καφεδάκι προς το απόγευμα.
1: Ναι, ναι, εγώ λέω μέχρι να φτάσει στην παραλία. Εκείνο το κομμάτι της Μέλανης.
2: Εσύ όμως κοιτάς ένα συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Περίμενε, Μέλανη, περίμενε. Κράτα λίγα τη σκέψη σου συγκροτημένη.
2: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, καλά, αιδίες θα τεκμηριώσει, είμαι σίγουρος.
2: Θα πετάξω από το μπαλκόνι.
1: Πέτα μου και ένα καφέ όπως να πετάξεις.
3: Σε θέλω τόσο

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις.

0: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή Φρέσ.
1: Υπάρχει φουτιά το στούντιο, λέμε.
0: Γιατί μου έχει γυρίσει το μάτι τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, λείπει καφέ.
0: Πάμε να τεκμηριώσουμε λίγο αυτό που σας έλεγα πριν.
1: Ναι.
0: Όταν είσαι στη δουλειά και δουλεύεις, για παράδειγμα, σε ένα γραφείο ή κάπου 8 ώρες, θα πιείς τον καφέ στο πρωί στο σπίτι και θα πιείς και πολύ πιθανόν
2: και 6 καφέδες στη δουλειά.
0: Όχι, γιατί ο κόσμος στη δουλειά δουλεύει. Δεν έχει και πολύ χρόνο να κάθεται με το καφεδάκι του.
2: Πες μου μία δουλειά και ο κόσμος εκεί έξω που μας ακούει, δεν μιλάω για αυτούς που έχουν καταστήματα, είτε ρούχων ή οτιδήποτε, που πάντα υπάρχει ένα delivery καφεδάκι εκεί πάνω.
0: Σταμάτα.
2: Και πάμε στα γραφεία που λες. Στα γραφεία.
0: Δούλευα σε γραφείο και δεν προλάβαινα να πιω καφέ μέσα στην ημέρα.
2: Μέλανε, σε κοροϊδεύανε, κουκλίτσα μου. Όλοι οι υπόλοιποι πίνανε.
1: Εδώ στην Ελλάδα έγινε αυτό.
0: Εδώ στην Ελλάδα έγινε αυτό. Δεν προλάβαινα γιατί είχα δουλειές να κάνω. Δεν έχει αυτό σημασία.
2: Μόνο εσύ.
0: Θα το πετάξω
2: το μπαλκόνι. Το υπόλοιπο γραφείο τι έκανε. Το υπόλοιπο γραφείο πίνανε καφέδες από ρατυρόπιτες και μία. Και η Μέλανη έλειωνε. Ξεκινούσε να καθαρίζει τα τζάμια από την υποδοχή και μετά σηκώνε τηλέφωνα. Μου πετάει πράγματα, κυρίες και κύριοι.
0: Όταν πας διακοπές, θα σηκωθείς το πρωί, θα πιεις το πρώτο καφέ στο σπίτι. Το δεύτερο θα το πάρεις όταν θα πας στην παραλία. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πιο μετά στην παραλία, κατά τις 3-4.
1: Ναι.
0: Που μπορεί πάλι να νιώθεις αφιδατωμένος.
2: Μπύρα, μπύρα, μπύρα.
0: Εσείς.
2: Κανένα στη γη δεν έχει πάρει δεύτερο καφέ, να ξέρεις.
0: Επίσης, πάρα πολλοί πάνε, γυρνάνε σπίτι και ξαναπάνε για μπάνιο το απόγευμα. Γιατί γενικά το καλοκαίρι νιώθεις πιο κουρασμένος. Γιατί πας παραλία, μετά γυρνάς σπίτι, μετά κάνεις.
1: Αυτό που είπα, το απόγευμα μπορεί να πιεις άλλο ένα καφεδάκι.
0: Είτε θα το πιεις στην παραλία, είτε θα το πιεις σε μια καφετέρια.
1: Σωστά. Ναι.
0: Γενικά.
2: Η Μελένη δεν με κοιτάει για να μην τη πάω κόντρα και κοιτάει συνέχεια τον Τόλι και μιλάει επειδή ο Τόλι τη λέει ναι για να σταματήσει. Έχει μάθει απλά να σεναστρέψει. Στρέφεται με γυναίκες, με τόσες που έχει σπίτι του. Και έχει μάθει να είναι συγκαταβατικό. Και λέει: ναι, Μέλλον, έχεις δίκιο. Όντως, πίνε. Τελικά έχεις δίκιο από την αρχή. Μπράβο σε σένα και στο άρθρο σου.
0: Δεν θα του ξαναμιλήσω ποτέ.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίτες κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε. Τόλισσα Γιανακόπουλος, Μέλανη εκνευρισμένη, Καφεδένια Μιλένοβα και Στάθης Μπόγδανος. Και θέλω τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Μίζον.
1: Εγώ δεν θέλω.
0: Όχι, όχι, θέλω να φύγουμε. Θα μείνω σε αυτό το θέμα. Στα ροφήματα. Στα ροφήματα. Καλοκαιρινά ροφήματα παραλίας και μη.
2: Ναι.
0: Άντε, ισχύει αυτό που λέει η Μέλανη. Για να συμμετέχει αυτή στην παρέα μας, γιατί δεν μου μιλάει τώρα. Έστω ότι ισχύει η Μέλανη αυτό που λες. Θέλω να μου πείτε εναλλακτικές. Αν δεν θέλεις να πάρεις καφέ. Γιατί εγώ συνήθως.
2: Τσάιρο δάκινο.
1: Τσάιρο δάκινο.
2: Τσάιρο δάκινο είναι πολύ καλό.
0: Είναι πολύ καλό το τσάιρο δάκινο, αλλά πολλές φορές είναι αυτό που το φτιάχνουν με σκόνη.
2: Όχι.
1: Τι λες, παιδί μου.
2: Ναι, ναι, καλά, έχει δίκιο.
0: Έλα, βρε, Μέλανη.
2: Με σκόνη.
1: Καλά, υπάρχει και το γνωστό κουτάκι που το παίρνεις και σου φέρνουν ένα τεράστιο ποτήρι.
2: Άλλο
1: με
2: αυτό, ναι. Απλά.
0: Ανάλογα την παραλία, Μέλανη. Υπάρχουν και σε κανάτες.
2: Ανάλογα το μαγαζί.
0: Εγώ θα ήθελα κάποιες επιλογές. Δηλαδή, καμιά φορά σκέφτομαι, παίρνω γρανίτα. Αν δεν θέλω να πάρω δεύτερο καφέ ή μπύρα, κουράστηκα. Παίρνω γρανίτα, αν έχουν λεμόνι ή φράουλα, και τους λέω να μου βάλουν εκεί μέσα λίγο βότκα.
2: Είσαι πολύ καλός. Γιατί και εγώ αυτό πήγα να σου πω, ότι μπορείς να στάξεις λίγες σταγόνες.
0: Λίγο αλκοόλ, απλά έτσι, για να έχει λίγο αίσθηση.
2: Για να πεις ότι πίνεις κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, εντάξει.
0: Θυμάσαι πιο παλιά που ήταν της μόδας να παίρνουμε τις μπύρες αυτές που βάζουν το λεμονάκι πάνω,
2: ναι,
0: που είναι πιο ελαφριές.
2: Ναι.
0: Που βάζαμε, αδειάζαμε. Αδειάζαμε. Ή πίναμε ή αδειάζαμε στον αρχίτη το λαιμό μέχρι εκεί που τελειώνει το πάνω κομμάτι του μπουκαλιού και το γεμίζαμε με τεκίλα.
1: Μπήρα
0: το
1: γέμιζες.
2: Εγώ δεν το έχω.
0: Ναι, ναι, με τεκίλα. Μα υπάρχει η μπύρα με τεκίλα, η Ντεσπεράντο.
2: Ναι, μπράβο, υπάρχει η μπύρα.
0: Είναι μπύρα με τεκίλα, παίρνει πάρα πολύ γλυκιά.
2: Δεν μου αρέσει καθόλου εμένα αυτή.
0: Α, δοκίμασε το όμως.
1: Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ.
2: Εμένα γενικά δεν μου αρέσει τεκίλα. Μ' αρέσει μόνο σαν σπινάκι.
0: Εμένα μου αρέσει τεκίλα.
1: Δοκιμάστε και μιλίτη.
0: Έχω δοκιμάσει ρε Μέλανη και είναι αηδία. Όχι, απλά είναι αηδία, δεν πίνεται, δεν το καταλαβαίνω.
1: Είναι. Και τώρα έχει βγει και ένας καινούριος μιλίτης που είναι αγκούρι και μέντα.
0: Άρα δεν είναι μιλίτης.
1: Μιλίτης
0: είναι. Είναι αγκουρομιλέτα.
2: Το ρίχνεις μέσα στο τζατζίκι.
0: Ρε Μέλανη, επειδή σε λένε Μιλένο, μας αρέσει αυτό. Επειδή είναι Μιλέτο. Άστο το κάψω.
1: Άστο.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδης πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι. Άκρος καλοκαιρινή η σημερινή μας εκπομπή. Και παίρνω πάσα με αυτό που υποστάθεις για να πω ότι το χειρότερο πράγμα που βιώνεις μέσα στο καλοκαίρι είναι.
1: Ο υδρότας.
0: Όχι. Το να πας να πιεις ένα ποτό και το κοκτέιλ μέσα σε 5 λεπτά μπορεί να το πιεις αμέσως.
2: Ναι, δηλαδή, δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό.
1: Ξέρετε που έχω καταλήξει.
0: Πού?
1: Έχω. Σκέφτηκα ένα κόλπο μια μέρα που είχα τον ίδιο προβληματισμό με σένα.
0: Ναι.
1: Και λέω, δεν θα πάρω ένα κοκτέιλ που μου αρέσει.
0: Να πάρεις μια ιδέα.
1: Θα πάρω ένα που δεν μ' αρέσει και θα το κρατήσω παραπάνω.
0: Πρόσεχε όμως να δεις τι γίνεται. Ποιο είναι το πρόβλημα? Γιατί το πρόβλημα υφίσταται.
1: Πρόβλημα.
0: Υφίσταται και στο να το πιεις γρήγορα και στο να το πιεις αργά.
1: Και να
0: το
1: μην θέμα... το πιεις καθόλου.
0: Ναι, ή αν το πιεις αργά, αυτό μετά, επειδή έχει πάρα πολύ πάγο μέσα.
1: Είναι μόνο πάγος.
0: Και γίνεται νερό κάποια στιγμή. Δεν καταλαβαίνεις γεύση δηλαδή.
1: Πρέπει να το πιεις γρήγορα.
0: Άρα τι κάνεις, δίνεις 100 ευρώ κοκτέιλς μέσα ένα βράδυ για να πιεις κοκτέιλ.
2: Εκτός και αν πάρεις να πιεις το γνωστό κοκτέιλ, το Aperol.
1: Aperol Spritz.
2: Ναι, που είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Έλα βρε Μέλανη, δηλαδή βρίσκει όλα τα γυναικεία αυτή η Μέλανη και μας τα προτείνει.
0: Θα σου πω.
1: Πες μου, σ' αρέσει το Aperol Spritz.
0: Θα σου πω.
2: Καταρχάς...
0: Το Aperol Spritz δεν μ' αρέσει τόσο πολύ, αλλά... Από ένα, έχω ένα ξάδερφο ο οποίος, παιδί μου, είναι bartender αυτός χρόνια. Και ανακάλυψα από αυτόν που είχαμε πάει στην παραλία μια μέρα και έβλεπα ότι έπαινε κάτι πορτοκαλί. Και του λέω: τι πίνεις?
2: Και είναι και τεράστιο.
0: Και μου λέει: Aperol Grapefruit Soda.
2: Τέλειο.
0: Σταθεί.
2: Άστο.
0: Δεν μπορώ να σου περιγράψω.
1: Δεν μπορώ να σου περιγράψω ότι δεν μπορώ να φανταστώ να πίνω grapefruit.
2: Είναι φανταστικό.
0: Και εγώ έτσι έλεγα. Όχι, το grapefruit soda το πίνω σαν αναψυκτικό.
2: Και πρόσφατα ήπια και με μάγκο. Άστο, άλλο πράγμα.
0: Ναι.
2: Άλλο
1: ξέρεις
2: πράγμα.
1: Γιατί πίνει μάγκο?
0: Γιατί
1: είναι λίγο μάγκας.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
5: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Και πάμε στην ευχάριστη στιγμή της ημέρας που η Μέλανη Μιλένοβα θα μας δώσει τα φώτα της.
1: Είτε γιατί ήρθε αυτή η στιγμή που θα σας πω την πιο χρήσιμη πληροφορία της ημέρας.
0: Πάει το άχρηστο. Πάει
2: το άχρηστο.
1: Μα να σου πω κάτι αφού δεν.
0: Αναβαθμίστηκε η στιγμή της Μέλανης.
2: Έκανε upgrade από μόνη της.
1: Αφού δεν σας λέω άχρηστες πληροφορίες, σας έχουν βοηθήσει όλες αυτές οι πληροφορίες της ζωής σας.
0: Έχεις δίκιο, πάμε.
1: Και αυτή που θα σας δώσω σήμερα θα σας συγκλονίσει, λέει. Καθώς κάθε μέρα, κάθε μέρα, δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο.
2: Ναι, το καταλάβαμε.
1: Είναι κατά 55 δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Ακόμα λέει και το χειμώνα που η μέρα υποτίθεται μικραίνει.
2: Δεν κατάλαβα. Χριστό και Παναγία.
0: Ναι. Να σου πω, εννοείς ημέρα όσο έχουμε ήλιο ή ημέρα το 24ωρο.
1: Το 24ωρο.
2: Α, το 24ωρο. Ναι. Δηλαδή.
0: Μεγαλώνει το 24ωρο. Παιδιά, η ευχή μου έγινε πραγματικότητα. Ότι δεν μου φτάνει ένα 24ωρο. Δηλαδή θα ζούμε παραπάνω.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Εξαρτάται.
0: Παραπάνω δεν ζούμε.
2: Συγγνώμη, εσύ γιατί θες να συνεχίσεις τώρα τη συγκεκριμένη πληροφορία από τη Μέλανη. Άστο να περάσει.
0: Ήταν μια υπέροχη πληροφορία.
2: Μπράβο, να πάμε σε ένα break και να λέμε.
0: Πάμε σε μουσική.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και σας πάω στα social media μας. Πού θα μας βρείτε?
1: Πού θα μας βρούνε?
0: Θα μας βρείτε στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram, όπου μπορείτε να ξεχυθείτε στα... Μην με κοιτάς έτσι. Στον τοίχο μας, να μας κάνετε τα likes, στα follow.
1: Στον τοίχο μας.
0: Να ξέχυθείτε. Να μας κάνετε τα likes, στα follow σας, μπείτε να δείτε τα stories, στείλτε μας τα μηνύματά σας.
2: Μετά από 3 χρόνια που κάνουμε εκπομπή,
0: ναι,
2: τι θα λέγατε να σβήσουμε τη σελίδα στο Facebook από τη στιγμή που δεν έχουμε ανεβάσει τίποτα ποτέ?
0: Στο Instagram όμως
2: έχουμε ανεβάσει τα 5 χρόνια 3 φωτογραφίες.
0: Ποια 5?
2: Έχει χάρη που τα έχουμε μόνο για να βλέπουμε τα μηνύματα από τους φίλους.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.

0: κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ.
1: Σε λίγο έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Ιντερμεντ. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος.

0: θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έχεις κουραστεί αυτές τις μέρες?
2: Όχι καθόλου, μια χαρά.
1: Γιατί σε βλέπω έτσι πολύ?
2: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Okay.
2: Δεν θα έλεγα βέβαια ότι είναι και
1: δεν
2: το καλύτερο.
1: Δεν ούτε μια διακοπή, έτσι μια βόλτα,
2: ναι, παιδί,
1: μια έρχεται, σαρδέλια έρχεται στην παραλία, τίποτα.
2: Και τι έγινε λοιπόν, αυτά μπορεί να τα κάνει κανείς, τι, σε εμποδίζει τίποτα?
1: Όχι, και θα σε συντροφέσω και με μεγάλη χαρά.
2: Εντάξει, θα το σκεφτώ. Λοιπόν, 5η 30 Ιουλίου,
1: Ναι.
2: Σήμερα και αύριο.
1: Κάτι φορά.
2: Μία και μία.
1: Μία και μία.
2: Και μπαίνει ο Αύγουστος. Ωραία. Ναι. Και το 2 στην τιμή του ενός είναι μαζί σας και σήμερα με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας η Βασιλεία Πέτρου.
2: Όλοι παρέα.

0: Να μωρέ που τους κατηγοράτε. Οχ, ότι κάνανε ακριβούς γάμους, ότι δώσανε εκατομμύρια.
1: Μα τώρα πλάκα ότι... κάνει. Στο Madison Square Garden παντρεύτηκαν. Τι
0: είναι αυτό. Γιατί, μαγιά τους.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβες. Αφού τα έχουν, γιατί.
1: Ότι τα έχουν, τα έχουν.
0: Όχι,
1: αλλά τα έχουν
0: μεταξύ τους τα λεφτά, έτσι.
1: Τα έχουν και μεταξύ τους, η αλήθεια είναι.
0: Έτσι, παντρευτήκανε.
1: Γι' αυτό παντρευτήκανε.
0: Τέλος πάντων. Taylor Swift και Travis Kelce.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει εδώ και αρκετές μέρες ο γάμος, όμως τα μαναφούκια και το τι έγινε και τι απασχολεί την κοινή γνώμη γύρω από αυτά τα παιδιά, κάθε μέρα βγαίνει και κάτι.
1: Έτσι.
0: Αυτό όμως μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δόρισαν, λέει, σύμφωνα με εκπρόσωπό τους που μίλησε στο Guardian, κρατήσου,
1: ναι,
0: 26 εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.
1: Να, έτσι χάνονται καριέρες. Δεν κάνουμε εμείς ένα φιλανθρωπικό οργανισμό. Δεν θα παίρναμε κάτι.
0: Ντροπή σας. Παιδί μου, αυτοί τα δώσανε με την καλή τους την καρδιά.
1: Καλά, και εγώ από την καλή τους καρδιά θα τα παίρνα. Από πού θα τα παίρνα.
0: Σε 20 οργανισμούς. Πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε πόλεις, πρόσεξε, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Όπως το Νάσφιλ.
1: Από εκεί ξεκίνησε
0: η Taylor Swift.
1: Ναι.
0: Το Kansas City, που είναι έδρα των
1: Chiefs.
0: Των Chiefs που παίζει ο
1: ναι.
0: δικός της, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα, λέει, θα πραγματοποιηθεί.
1: Όχι, πραγματοποιήθηκε ο γάμος στη Νέα Υόρκη.
0: Έγινε στη Νέα Υόρκη.
1: Σωστό.
0: Πραγματικά. Θαυμαστές της Taylor Swift σχολιάζουν το ύψος δωρεάς, επισημένοντας ότι το 26 είναι το διπλάσιο του 13, πρόσεξε.
1: Quiz τώρα, τι σχέση έχει το 13?
0: Είναι, λέει, αριθμός που η ίδια έχει.
1: Η ίδια, ναι, έχει αριθμολογικά. Αυτό που προσθέτει στα γράμματα και βγάζει τον αριθμό,
0: ναι,
1: είναι ο τυχερός της αριθμός.
0: Μάλιστα.
1: Έχει βγάλει άλμπουμ με το 13.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικά το 13 παίζει πάρα πολύ.
0: Τα και κάτι με
1: το
0: ναι, το ψάχνεις,
1: δεν είμαι εγώ κουτσομπόλα.
0: Οκ. Okay. Κρίμα, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, αριθμός στο 50.
1: Στο 50.
0: Να δώσουν 100 εκατομμύρια.
1: Γιατί έλαντε, όχι. Σωστά.
0: Λοιπόν,
1: πάντως, αν θέλεις να δώσεις μια όθηση στην καριέρα σου, εσύ αντί να δώσεις χρήματα, οποιοδήποτε μας ακούει.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να σπουδάσει πληροφορική και γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α.
0: Να σου πω, αυτό το σκέφτομαι κι εγώ.
1: Να.
0: Εντάξει.
1: Γιατί
0: όχι. Λοιπόν, σχολές, ανώτερες σχολές Α που πει και η Άννα, παιδιά, προσφέρουν up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα με δυνατότητα online ή διαζώσεις φίτηση και με AI εργαλεία εκπαίδευσης. Πώς έρχεστε σε επαφή με αυτό το υπέροχο ίδρυμα?
1: Α, είναι απλό. Είτε καλείτε στο 210-5279-500, είτε στο 210-4120-714,
0: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Πώς τα λες.
0: Ναι.

0: Scrubbing tips. Mm. Σήμερα νούμερο 4. Ξεκινήσαμε τη...
1: Αυτό
0: είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εγώ την έχω πατήσει πολύ άσχημα.
0: Το ξέρω και πολύ
1: την πατά. Τώρα όχι αστεία.
0: Παιδιά, όταν κάνετε κάμπινγκ, έχετε τη σκηνούλα σας μια χαρά, πολύ ωραία, μια χαρά. Μην κάνετε αυτό που βλέπω πάρα πολλές φορές. Έξω από τη σκηνή το βράδυ έχετε στήσει τη φωτίτσα, το γκαζάκι,
1: ναι.
0: Έτσι, και αρχίζει και μαγειρεύετε και κάνετε και ράνετε και τρώτε και πέφτουν τα ψίχουλα και πέφτουν τα, ξέρω εγώ, τα κομματάκια από το κρέας που σου ξεφεύγουν ή καμιά πατάτα ή δεν ξέρω τι κτλ. Είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Πολύ επικίνδυνο και υπάρχουν και άνθρωποι που ειδικά αφήνουν τα παιδιά, και το έχω δει πάρα πολύ συχνά, να τρώνε το κολατσιό τους μέσα στη σκηνή.
0: Έτσι.
1: Και αυτό μαζεύει ό,τι ζωήφιο μπορείτε να φανταστείτε μέσα στη σκηνή, ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Και εκτός του ότι τα έντομα τσιμπάνε, μεταφέρουν και μολύνσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτό. Ούτε μπορείς να καθαρίσεις μια σκηνή σαν να είσαι στο σπίτι σου με την ηλεκτρική.
0: Έτσι.
1: Οπότε ό,τι θέλουμε να φάμε, βγάζουμε το ποδαράκι έξω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και τρώμε.
0: Ίσως τρώνουμε κάτι από κάτω και μετά το μαζεύουμε
1: και το τεινάζουμε
0: μακριά.
1: Επίσης, δεν είναι δύσκολο.
0: Δείτε το, είναι σημαντικό.

φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: καλύτερες. Heart 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τι αύρα νομίζεις έχει ο εγώκερος αγάπη μου, γιατί όλη αυτή τη βδομάδα ξεσκονίζουμε τα ζώδια με το τι χρώμα τους συντροφεύει σαν αύρα, ας πούμε.
1: Τι μας έχει μείνει, δεν μας έχουν μείνει και πολλά.
0: Λοιπόν, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου ταιριάζει. Εγώ είμαι κριός,
1: ναι,
0: με οροσκόπο εγώκερο.
1: Αλήθεια.
0: Ο κριός, όπως είπαμε πριν από μέρες,
1: κόκκινο,
0: έχει το κόκκινο. Ο εγώκερος έχει σκούρο, το σκούρο κόκκινο.
1: Εντάξει, είσαι της πυρκαγιάς, εσύ, δεν είσαι.
0: Έως και μπορντό το λες, έτσι.
1: Α.
0: Γιατί λέει είναι το πιο αποφασιστικό ζώδιο. Ρε παιδί μου, πώς βγαίνουν αυτά τα πράγματα, ρε.
1: Πώς βγαίνουν ή πώς αντέχονται, λάθος ερώτηση κάνεις.
0: Δεν ικανοποιείται εύκολα. Λέει, επιμένει πάρα πολύ στο στόχο, είναι φιλόδοξος, έχει αυτό το πάθος του ανθρώπου που μοιάζει ήσυχος, αλλά ναι, μέσα του.
1: Τα πάντα είναι.
0: Είναι όλα φλόγα στο κόκκινο. Εντάξει.
1: Είσαι όμως και οροσκόπος και ζώδιο, ταμάμε.
0: Ναι. Τώρα να σου πω την αλήθεια, οροσκόπος και ζώδιο είμαι, τα μάμα, αλλά στην ομάδα είμαι πολύ πράσινος. Έτσι.
1: Είσαι πολύ πράσινος.
0: Πολύ
1: βάζελος. Εδώ έρχεται η σύγκρουση.
0: Πολύ βάζελος.
1: Δεν ξέρω πώς πρέπει να αλλάξει ομάδα.
0: Σε παρακαλώ. Αυτό οι δικές μου που ήταν μαζί μου το ξέρουνε. Γιατί το κερατάς δεν σημαίνει ότι σε κερατώνουνε.

0: Μην του συγχύζετε, παιδιά.
1: Ναι, παρακαλώ πάρα πολύ στους υπευθύνους του στουντίου.
0: Του στουντίου.
1: Έτσι, να μην δέχονται παρεμβάσεις από την ομάδα παραγωγής την ώρα που τέλος πάντων προσπαθούμε να είμαστε ήρεμοι εδώ μέσα.
0: Έλα, πάμε.
1: Εντάξει.
0: Πέντε.
1: Το καλοκαίρι είναι το αντικαταθλιπτικό των social media.
0: Και όμως, ναι κύριε.
1: Για πες.
0: Διότι ομάδα ερευνητών διαπίστωσε, παρακολουθούσαν την κίνηση στα social media ένα ολόκληρο χρόνο και παρατήρησε ότι τα tweets από όλο τον κόσμο είχαν πιο θετικό τόνο στις περιοχές που πλησίαζαν το θερινό ηλιοστάσιο. Μισός πλανήτης τη μία το ένα εξάμηνο, μισός πλανήτης τον άλλο. Με άλλα λόγια, όσο μια περιοχή πλησιάζει το καλοκαίρι,
1: τόσο αυξάνονται τα tweets.
0: Όχι, τόσο πιο θετικά είναι τα tweets. Είναι θετικά στο συνέστημα. Δεν βρίζουνε, δεν αυτό, δεν έχουν έλεγχο, δεν έχουν κάνει στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε παντός καιρού. Μιλάω για τους άλλους.
1: Για τους άλλους.
0: Έτσι. Οι αναρτήσεις είναι πιο ήπιες, πιο θετικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο ο ήλιος μας
1: ζεσταίνει. Μάλιστα. Εντάξει, μπορεί να το πεις και λογικό. Αυτά τώρα τα παρακολούθησε ολόκληρη ομάδα.
0: Ολόκληρη ομάδα.
1: Επιστημόνων.
0: Επιστημόνων.
1: Και τους πληρώνουμε γι' αυτό.
0: Ομάδα, ε.
1: Είπες ομάδα, λοιπόν. Πρέπει να έχουν καλό προπονητή.
0: Ε, βέβαια.
1: Α, μπράβο.
0: Και πού θα βρούμε καλό προπονητή, φίλε μου.
1: Όχι μόνο για ποδόσφαιρο. Και για μπάσκετ, για τένις, για πάντελ, για κολύμβηση, για βόλεϊ, για κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική αερόμπικς. Προπονητικής σπουδές, παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι ό,τι και ό,τι.
0: Στις ανώτερες σχολές Α, εννοείς.
1: Βεβαίως.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, 210-52-79-500 καλείτε ή 210-96-40-117 ή
0: ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
1: Έβγε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Καλώς στη Βασιλεία Πέτρου.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Τι ωραία μας έχει σήμερα.
0: Είναι μια χαριτωμένη είδηση η σημερινή.
1: Okay.
0: Μια ξεχωριστή εικόνα χάρισε η φύση στο Δέλτα του Εύρου, καθώς μια ακόμη οικογένεια βουβόκυκνων έκανε την εμφάνισή της στα νερά της περιοχής. Το στοιχείο που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι ο αριθμός των νεοσών, αφού 9 μικρά κυκνάκια εντοπίστηκαν να κολυμπούν προστατευμένα δίπλα στους γονείς τους, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα για επισκέπτες και φυσιολάτρες. Οι εικόνες που βρίσκουμε στην ιστοσελίδα το Pet μου αποτυπώνουν τη σπουδαία βιοποικιλότητα της περιοχής, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ελλάδας. Η παρουσία των βουβόκυκνων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα πουλιά αυτά επιλέγουν προστατευμένα και καθαρά υδάτινα περιβάλλοντα για να μεγαλώσουν τα μικρά τους. Ο βουβόκυκνος είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδρόβια πουλιά της Ευρώπης και ξεχωρίζει για το λευκό του φτέρωμα, τον μακρύ λαιμό και το χαρακτηριστικό πορτοκαλί ράμφος με τη μαύρη προεξοχή στη βάση του. Ονομάζεται βουβός επειδή σε αντίθεση με άλλα είδη κύκνων είναι σχετικά ήσυχος και δεν βγάζει συχνά δυνατές φωνές. Οι βουβόκυκνοι σχηματίζουν ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς και συνήθως μένουν με το ίδιο τέρι για πολλά χρόνια. Και οι δύο γονείς συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα και την προστασία των νεοσών. Τρέφονται κυρίως με υδρόβια φυτά, φύκια και μικρούς οργανισμούς που βρίσκουν σε ρηχά νερά, ενώ προτιμούν ήρεμες λίμνες, λιμνοθάλασσες και υγρότοπους όπως το Δέλτα του Εύρου. Η παρουσία τους αποτελεί συχνά ένδειξη ενός υγιούς οικοσυστήματος.
1: Τέλειος, ευχαριστούμε πολύ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι

0: με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα για σήμερα, Πέμπτη, φίλες και φίλοι, και η παρέα είναι εδώ. Πώς με βρίσκεις?
1: Σε βρίσκω πάρα πολύ έντονο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, και μ' αρέσει, έτσι είσαι γεμάτος ενέργεια.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις κάνουν καλό, αγάπη μου.
1: Λοιπόν, πραγματικά, σε όλες.
0: Δύο στην τιμή του ενός, αντιπαρέρχομαι. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, δεύτερο μέρος, μια ώρα δική μας.

0: Αυτό με συγκινεί.
1: Δεν σε συγκινεί και εσένα, και εμένα μ' άρεσε.
0: Κοίτα, αυτή η γυναίκα ήτανε πολλά.
1: Ήτανε πολλά, σήμαινε περισσότερα και ακόμα και αν ερχόσουν σε αντιπαράθεση μαζί της ή αν δεν συμφωνούσες μαζί της, δεν μπορούσες να αγνοήσεις την αξία της. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό πράγμα στους μεγάλους ανθρώπους.
0: Ήτανε πολλά, λοιπόν.
1: Σαν και σήμερα,
0: αυτό
1: λοιπόν
0: με συγκινεί ιδιαίτερα, για πες.
1: 30 Ιουλίου του 1982 mm-hmm. πήγε η Μελίνα, η Μερκούρη, mm-hmm. ως Υπουργός Πολιτισμού, στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό και τους έκανε όλους.
0: Είχε τον τρόπο της.
1: Ειλικρινά,
0: και το τσαγανό.
1: Μαλλιά κουβάρια. Mm-hmm. Γιατί είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα της επιστροφής των γλιτών του Παρθενώνα και πρέπει να σου πω ότι ήταν η πρώτη η οποία αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τη λέξη Ελγίνια, όπως το ξέραμε μέχρι τότε. Και από τότε άλλαξε και επίσημα. Δεν υπάρχουν πια ως όρος τα Ελγίνια.
0: Δεν υπάρχουν, όχι.
1: Είναι τα μάρμαρα των γλιτών του Παρθενώνα.
0: Τα οποία πρέπει να είναι εδώ. Εντάξει. Γιατί αυτή η χώρα, πέρα από τουρισμό, έχει και πολιτισμό.
1: Έτσι, γιατί δεν θα έπρεπε να είναι αλλού, να το πούμε έτσι.
0: Τώρα, αν μιλάμε για τουρισμό, εντάξει, χρειάζεται και ανθρώπους εκπαιδευμένους, γιατί όχι. Και πού μπορείτε να σπουδάσετε, παιδιά, τουριστικά επαγγέλματα?
1: Ειλικρινά όμως το έχω εμπεδώσει, να σου το πω.
0: Για πες.
1: Έτσι, με μία ανάσα.
0: Για πες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Στις ανώτερες σχολές Α, με το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων και με εργαλεία AI και το πιο σημαντικό από όλα, παρακολούθησέ με σε παρακαλώ, με συμβόλαιο εργασίας από τη SWOT Hospitality.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο. Πραγματικά μπορείτε να παίρνετε πληροφορίες για εγγραφή, προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες στο 210-96-40-117,
1: στο 210-52-79-500
0: ή κάνετε ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
1: Και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες ακόμα, ό,τι προλαβαίνετε.
0: Να σου πω, είσαι εδώ?
1: Εδώ είμαι.
0: Το είπα προηγουμένως.
1: Το ξαναλέω κι εγώ.
0: Μπράβο σου.
1: Έχω κι εγώ το κοινό μου.
0: Μουσική.

0: Λοιπόν, τώρα να απαντήσουμε στο φλέγον ερώτημα που πίστεψε με απασχολεί πολλές και πολλούς.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Το καλοκαίρι.
1: Εδώ μου λένε να το στα πω από πριν.
0: Για κάτι εύκολο, γρήγορο, ωραίο, γευστικό, ναι. Υγιεινό.
1: Ναι.
0: Όπως όλες αυτές τις συνταγές που μας προτείνει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το candinamag.gr.
1: Βεβαίως και να πούμε.
0: Κινόα με μπέικον και αβοκάντο.
1: Α, αυτά είναι τα αγαπημένα με εμένα.
0: Το
1: βγάλει
0: ξέρω.
1: Το μπέικον, αλλά τα υπόλοιπα.
0: Δεν σ' αρέσει το μπέικον?
1: Όχι, δεν μ' αρέσει πολύ.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι. Οκ, θα το υποστείς.
1: Θα γιατί... το υποστώ γιατί φέρνει νοστιμιά.
0: Έτσι. Λοιπόν, για πες τι έχουμε.
1: Λοιπόν, κινόα.
0: Μάλιστα.
1: Να μην τα ξαναλέμε, δεν βράζουμε έτσι. Ζεστό ναι. Νεράκι, το ρίχνουμε μέσα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μπέικον τραγανό.
0: Okay.
1: Ή αν θέλετε κάτι καπνιστό για να δώσει γεύση. Αβοκάντο για τα καλά έλαια. Ντοματίνια.
0: Ωραία.
1: Κρεμμυδάκι φρέσκο.
0: Μάλιστα.
1: Και λάιμ. Δεν έχετε λάιμ και το λεμονάκι, το σώζει.
0: Απίστευτο πραγματικά για
1: μην
0: καλοκαίρι. Ό,τι θέλει. Ό,τι πρέπει, συγγνώμη.
1: Και χωρίς πιτούλα.
0: Έτσι. Καλά, αυτό τώρα άστορα.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Που πάμε, θα έλεγε ποιος εκείνος
1: ο Αυλονίτης.
0: Έρχεται το πρώτο ξενοδοχείο στον κόσμο που θα λειτουργεί αποκλειστικά με ρομποτικό προσωπικό, είναι αλήθεια, και αυτό αγαπημένοι.
1: Να πάνε.
0: Στο νέο ξενοδοχείο οι επισκέπτες θα εξυπηρετούνται από ρομπότ σε κάθε στάδιο της διαμονής τους.
1: Ναι.
0: Υποδοχή, check-in, μεταφορά αποσκευών, room service, καθαριότητα, προετοιμασία φαγητού, υποστήριξη πελατών. Θα πραγματοποιούνται από αυτόνομα συστήματα, βλέπε ρομπότ, με στόχο τη δημιουργία ενός πλήρους συνδεδεμένου περιβάλλοντος όπου κάθε μηχάνημα θα συνεργάζεται με τα υπόλοιπα. Αν χαλάσει το ένα, έχει τελειώσει.
1: Βέβαια, αφού συνεργάζεται με τα άλλα.
0: Λοιπόν, η λειτουργία, λέει, του ξενοδοχείου θα βασίζεται στο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Pundu Robotics.
1: Μιλάμε τώρα ότι αυτό το ξενοδοχείο είναι η χαρά του Τσιφούτη, έτσι.
0: Αυτό
1: δεν έχει να δώσει tips πουθενά.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Μην το συζητάς.
0: Γλιτώσαμε το φιλοδόρημα.
1: Α, αυτά είναι.
0: Ωραίο. Κάτι βγαίνει.

0: πάμε προς το τέλος, περιμένεις τραγουδάκι.
1: Περιμένω, η αλήθεια είναι.
0: Αλλά εγώ όμως θα σου πω κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Ωραία.
0: Που είναι η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας, τα ΙΕΞΑΕΚ Α.
1: Α, αυτά που προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικό αναγνωρισμένο πτυχίο.
0: Έλα τώρα, κάνεις πρώτα τα ξέρεις, ναι, αυτά.
1: Και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Αυτά, ναι. Λοιπόν, κλείσε επίσκεψη σήμερα καλώντας το 210-52-79-500 για Αθήνα.
1: 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: Ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Και τώρα πάμε στην αγαπημένη μου.
1: Για να πάμε.
0: Ή αγαπημένη μου. Πάμε στη μουσική ενότητα με την αγαπημένη μου.
1: Ναι.
0: Όπως ξέρεις, έχουμε τραγούδια για τα
1: δίληνα. Για τα δίληνα.
0: Απόψε. Και είναι ένα τραγούδι, αυτή την κοπέλα, ρε παιδί μου, την έχω λατρέψει.
1: Ναι, πραγματικά, πολύ την αγαπάς.
0: Ναι, την έχω λατρέψει. Είναι μια πολυδιάστατη πραγματικά έτσι προσωπικότητα. Καλλιτεχνάρα που έχει κάνει παπάδες.
1: Τις είχες αφιερώσει μόνο μια ολόκληρη εβδομάδα, αν θυμάσαι, στις μουσικές.
0: Και είναι η Lady Gaga, παιδιά μου. Λοιπόν, okay. Θυμάσαι το remake της ταινίας A Star Is Born?
1: Το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι.
1: Πήρε και Όσκαρ, Γκάγκα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, μέσα σε αυτό έχει ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Που, όχι το Shallow, δεν μιλάω για το
1: όχι
0: Shallow.
1: Όχι το Shallow.
0: Όχι. Μιλάω για το Always Remember Us This Way.
1: Αυτό που έλεγε όταν πέθανε ο πρωταγωνιστής.
0: Μέχρι εκεί το πω, δεν το πάμε παρακάτω. Σαν τραγούδι το κρατάμε.
1: Σαν τραγούδι, εντάξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι για ένα διλινό είναι ό,τι πρέπει.
1: Εγώ εμπιστεύομαι τα πάντα που έχουν να κάνουν με μουσική σε σένα.
0: Πάμε.

0: Έχει φτιάξει διάθεση τώρα στη μισή υπηρετική Ελλάδα, να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, μεταφερθήκαμε για λίγο μέσα από εκείνη την ταινία με τη Lady Gaga. Ξέρεις, τα γυρίσματα είχα γίνει live στο Coachella.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια.
0: Α, το κόσμος κάτω ήταν live, δηλαδή.
1: Τα πλάνα, ναι.
0: Μπράβο τους.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα. Μην παίρνουμε αέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι, το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Άντε, υπομονή, αύριο Παρασκευή. Πάμε.
0: Φιλιά πολλά.

Η Μουδουρδάνη αγαπητός, και όπως φαίνεται το καλοκαίρι εδώ θα με βρίσκεται και σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή και τις επόμενες εβδομάδες όσο αντέχουμε εδώ θα είμαστε κυρίες και κύριοι, αν δεν μας κόψουν το ρεύμα. Ενώ αν δεν μας κλείσουν το διακόπτη για να φύγουμε, ξέρετε τώρα. Εμείς αγαπάμε αυτό που κάνουμε εδώ. Είμαστε φανατικοί, είμαστε work addicted persones και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βγάλουμε το καλοκαίρι παρέα εδώ μαζί σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε δυνατές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα, προτάσεις ταινιών και σειρών, κουτσουμπολιά, κρύα ανέκδοτα και διάφορα άλλα καλά, μαζί με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες μεταδόσεις, αποκλειστικότητες, αλλά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ.

Βογδάνης αγαπητός, να ευχηθώ χρόνια πολλά καθώς έχουμε φτάσει στην ενότητα Throwback. Σε Ανδρόνικο, Ανδρονίκη, Σίλα και Σιλουανό. Δύο επαιτίους έχουμε σήμερα, Διεθνή ημέρα φιλίας και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Τώρα, σαν σήμερα το 1797, επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο και είναι τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Μάλιστα, ενδιαφέρον και αυτό. Μάλιστα, καλό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η μουσική δεν αλλάζει τον κόσμο, αλλά μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Και αυτό νομίζω πως είναι μια καλή αρχή.

Γιάννης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip και το σημερινό tip μιλάει για το αυτονόητο. Μην διανοηθείτε, μην ξεχάσετε τα κατοικίδια σας. Πάντα φρέσκο νεράκι. Ποτέ σε σταθμευμένο αυτοκίνητο μέσα. Μπορεί να συναντήσετε κανένα φίλο να πιάσετε την μπάλα και το ζώο να λαλήσει. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Σας παρακαλώ πολύ το νου σας. Τα ζώα βιώνουν τη θερμοκρασία πολλαπλάσια από εμάς και έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη για φροντίδα, νερό και το ενδιαφέρον που τους αξίζει.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
0: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Έτσι λέει ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μαζονάκη και θέλω να σας πω ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε τα ωραία τραγούδια που θέλουμε να ακούμε, τα story μας και ό,τι άλλο γουστάρουμε στα social media, αρκεί να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε και να μας στείλετε μήνυμα. Η Ιορδάνης αγαπητός official εγώ σε όλες τις πλατφόρμες και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα είναι παντού. Μια

Λοιπόν, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και φυσικά οσίτιστε στο Jack Norris αφιέρωμα. Ο Jack Norris δεν κάνει πουσάψεις, κύριε, δεν κάνει κάμψεις. Πολύ απλά σπρώχνει τη γη προς τα κάτω.

0: Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2. Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρύς.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών στη θέση νούμερο 7 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες που έχουμε επιλέξει τις τελευταίες 20 ετίας και κάτι. Βρίσκεται το Moonlight. Η συγκινητική ιστορία ενός νεαρού Αφροαμερικανού προσπαθεί να βρει την ταυτότητά του μέσα σε ένα σκληρό περιβάλλον. Η ταινία μιλά για την αγάπη, τη μοναξία και την αποδοχή του εαυτού μας και απέσπασε το Όσκαρ της καλύτερης ταινίας, συγκινώντας κοινό και κριτικούς σε όλο τον κόσμο.

0: Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με απόλυτη συνέπεια ολοκλήρωσα τη σημερινή εκπομπή και φυσικά προγραμμάτισα και την αυριανή μας συνάντηση. Η Παρασκευή που έρχεται αύριο είναι καλοδεχούμενη και πολύ αναμενόμενη. Σας περιμένω ίδια ώρα στην καλύτερη συχνότητα της πόλης.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

0: άσκηση, πυρι-πυρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, πυρι-πυρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Τι παιδί είναι αυτό και πώς ξεκινήσαμε σήμερα με τον Σόμπερ, ένα από τα πιο ταλαντούχα νέα ονόματα στη μουσική. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί από τώρα και για το επόμενο δίωρο. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack_gr, για οτιδήποτε θα ρωτήσετε. Αυτό το συγκρότημα λέγεται 1975.

η συνεργασία των δύο εν ζωή από τους Beatles, Paul McCartney και Ringo Starr, στο Home to Us, από το τελευταίο άλμπουμ του McCartney. Και εκεί μας πήγε, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει πάρει πολλά στοιχεία από τα κομμάτια των Beatles. Θα πάμε λοιπόν πίσω στο 1975 και στους Αμέρικα, τους θυμάστε? Η Αμέρικα ήταν ένα σχήμα που μεσουράνησε την δεκαετία του 70 με πάρα πολλά κομμάτια, αλλά και τη δεκαετία του 80, ασφαλώς θα θυμάστε το You Can Do Magic. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό, από το 1975, Αμέρικα και Sister Golden Hair.

The End of the World, Miley Cyrus φυσικά. Τώρα το τέλος του κόσμου, ό,τι και να λένε, δεν πρόκειται να έρθει, αλλά ακόμα και μια αναποδιά στη ζωή, αν έχεις θετική διάθεση, διώχνεις κάθε τι κακό και κάθε πρόβλημα προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις και πραγματικά το αντιμετωπίζεις. Θα πλησιάσουμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. 1983, όταν αυτό το τραγούδι το χορεύαμε ασταμάτητα στις δίσκο, η Γάλλη Μπαντολέρο, εν τω μεταξύ τη δεκαετία του 80 νομίζαμε ότι ήταν Ιταλή γιατί ήταν ο τίτλος.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Ένα συγκρότημα που αυτή τη φορά μας έρχεται από το San Diego της Καλιφόρνια. Drive, The Father Dude. I am no one. Και έτσι ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Χαιρετίζουμε και εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα, αλλά και όλους εσάς μας ακούτε ιντερνετικά. Πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις. Κάπου διαβάσαμε για ένα πολύ πρακτικό κόλπο για να ελέγχετε η φωτιά στα κάρβουνα. Λίγες φλούδες πατάτας θα μειώσουν τις φλόγες χωρίς να σβήσουν τη φωτιά. Η υγρασία και το άμυλο που περιέχουν οι φλούδες της πατάτας θα περιορίσουν τη φωτιά χωρίς να τη σβήσουν. Έτσι σας λέμε και τα καλύτερα για να ψήσετε όπως πρέπει. The Weekend εκεί μας πήγε. In Your Eyes.

Νομίζω ότι είναι το πιο ρομαντικό καλοκαιρινό τραγούδι που έχουμε ακούσει ποτέ. Μιλά για τις καλοκαιρινές σχέσεις που όμως κρατούν για πάντα. Keb Mo, Sun in Warm. Και συνεχίζουμε με τον Jay King, υποψήφιος για Grammy, τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός και παραγωγός. All Your Love και αμέσως μετά ένα flashback σε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη που μπορεί να μην βρίσκεται πλέον εν ζωή, αλλά οι επιτυχίες του είναι διαχρονικές. Μετά όμως από αυτό.

Διαχρονικό soul κομμάτι από τη δεκαετία του 80, 1982, ύμνιστος Marvin Gaye, Sexual Healing. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι το Sexual Healing έμεινε στο νούμερο 1 στα R&B charts για 10 εβδομάδες. Αυτό συνέβη το 1982 και επιστροφή στο σήμερα με την Ισλανδοκινέζα Levy και το Mad Woman. Το τραγούδι περιέχεται μόνο στην deluxe έκδοση του A Matter of Time, του τελευταίου άλμπουμ της. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι

0: Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ πάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
9: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% Νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

20 cigarettes. Τι να τα κάνεις όμως τα τσιγάρα, καλό δεν κάνουν, κακό κάνουν μόνο. Εντάξει, μην πέστε να με φάτε, αντικαπνίστρια είμαι, αλλά okay, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτό ήταν το πιο πρόσφατο από τον Morgan Wallen. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αυτή είναι η πιο πρόσφατη επιτυχία για την Madison Beer, Lover Girl.

Καιρό είχαμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι από τους Γουλφάλης. Είναι από τα αγαπημένα μου από την περσινή χρονιά, άντε για τη φετινή. Και πίσω στο χρόνο 1993 με 94. Χειμώνας ήταν, θυμάμαι, όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι που θα θυμηθούμε παρέα από τους Cranberries, στα φανητικά ύμνιστη Dolores O'Riordan, από το ντεμπούτο τους άλμπουμ Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We. Σημεία των καιρών, όταν κάποιος κάνει κάτι το κάνουν και οι περισσότεροι, οπότε γιατί όχι και εμείς. Σε ένα κόσμο που είναι επίπεδος αλλά και που όλοι θέλουμε να αλλάξουμε κατά βάθος. Δεν ξέρω αν θυμάστε και το βίντεο κλιπ, ήταν υποψήφιο στα βραβεία Billboard Music Video Awards το 1994. Έτσι για την ιστορία, να σας πούμε ότι το 1990, δηλαδή 3-4 χρόνια πριν την κυκλοφορία του, το Linger είχε κυκλοφορήσει πρώτα σε demo κασέτα. Ήταν μαζί με το Dreams που γνώρισε επίσης επιτυχία στην Ιρλανδία και όχι μόνο, στα μέσα της ίδιας χρονιάς. Με το αρχικό όνομα του συγκροτήματος, The Cranberry Show Us.

Ένα τεράστιο μπράβο στους Rolling Stones που δεν γερνούν ποτέ και μας χαρίζουν συνέχεια επιτυχίες. In the Stars, από το τελευταίο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε 3 χρόνια και μετά τον Grammy που κέρδισε το προηγούμενό τους. Rolling Stones λοιπόν, και έχει γίνει viral στο TikTok τώρα τελευταία η λεγόμενη Analog Bug. Ξεκίνησε αυτή η τάση από την Νορβηγία, εξού και το νορβηγικό σχήμα που ακούμε τώρα λίγο πριν πάμε σε break. Είναι η τσάντα που θα σας κάνει να αφήσετε για λίγο την ψηφιακή τεχνολογία στην άκρη. Κάτι σαν τσάντα για ψώνια. Αναλογική τσάντα που περιέχει όμως βιβλία, μικρά παιχνίδια και γενικά δραστηριότητες που είναι έξω από τον κόσμο των social media και τον ψηφιακό κόσμο. Τώρα δεν σας κάνω πλάκα, αλλά θέλουμε και εμείς μια τέτοια αναλογική bug για να ξεφύγουμε λίγο από τα ψηφιακά συστήματα και να θυμηθούμε πώς ζούσαμε πριν από κάποιες δεκαετίες, όχι πολλές. Νορβηγικό σχήμα αυτό που ακολουθεί, λείπει το όνομά τους. Αυτό το συγκρότημα είχε αρκετές επιτυχίες μέσα στη δεκαετία του 80, όπως το Every Time I See You, το Light and Shade και αυτό που ακούμε τώρα ακριβώς από την καρδιά της δεκαετίας του 80.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Ίσως το καλύτερο τραγούδι του Benson Boone. Ίσως το καλύτερο τραγούδι του Benson Boone, Pretty Slowly. Τέταρτο και τελευταίο μας μισάωρο για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για λίγο ακόμα. Και οι BTS δηλώνουν ότι πρέπει να είναι κανείς αποφασιστικός για να κατορθώνει να κολυμπά στις παλήρειες της ζωής. Swim.

πρέπει να είναι κανείς αποφασιστικός για να κατορθώνει να κολυμπά στις τρικυμίες της ζωής. Πρέπει να είναι κανείς αποφασιστικός για να κατορθώνει να κολυμπά στις παλίρειες της ζωής. Swim.

μέσα δεκαετίας 80, ένα τραγούδι που συνηθίζαμε να ακούμε πάρα πολύ συχνά τότε από τον Steve Winwood, Higher Love, και τώρα που έχουν πιάσει για τα καλά οι ζέστες, ένα μπουκαλάκι νερό είναι απαραίτητο και πρέπει να το έχετε πάντα μαζί σας. Προσοχή όμως, γιατί με τις ζέστες και με τις υψηλές θερμοκρασίες, χημικές ουσίες και βακτήρια που περιέχονται στα μπουκάλια μπορούν πάρα πολύ εύκολα να αναμειχθούν με το νερό και να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία σας. Εγκρινιάζουμε πότε-πότε, τα λέμε όμως για να τα έχετε κι εσείς υπόψη σας. Ένα παγούρι με νερό, ένα θερμός. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση. Nightly. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση. Nightly. Σχετικά καινούριο τραγούδι, παρόλο που αναφέρεται στο 1989.

Και διαλέγουμε σαν μουσικό επίλογο να πάμε ένα ταξίδι μέχρι τη Βραζιλία. Η Βραζιλιάνα Ανίτα μαζί με την Μαρίνα Σένα, Μαντίγκα, και αμέσως μετά Κάριμ Νας σε μια καυτή καλοκαιρινή σάμπα. Και αμέσως μετά Κάριμ Νας σε μια καυτή καλοκαιρινή σάμπα. Για το 2ωρο που πέρασε στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Η τελευταία εκπομπή για φέτος σίγουρα θα είναι φορτισμένη συναισθηματικά, έγραψε ο Λευτέρης στο Facebook νωρίτερα. Κάποιοι άλλοι βέβαια το παίρνουν πιο χαλαρά, όπως ο Γιώργος που στο Messenger μου έγραψε πριν λίγο «Έτοιμος με τα σύνεργα για το τελευταίο Night Light της σεζόν». Και ποια είναι τα σύνεργα? Αυτά που φαίνονται στη φωτογραφία που έχει παραθέσει, καμιά εικοσαριά πυραυλάκια παγωτά. Γιώργο, για τους επόμενους 3 μήνες μην κάνεις εξετάσεις αίματος, έτσι. Το ζάχαρο θα δείξει πρωτοφανής στην ιστορία της ανθρωπότητας.

τιμές. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Απόψε το τελευταίο Night Light της σεζόν. Είναι 5η 2 Ιουλίου, live από τις Βρυξέλλες, όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, ο Γιάννης Μουτσόπουλος σε κορυφαία ποιότητα ήχου. Το Night Light έρχεται κοντά σας οπουδήποτε στον πλανήτη μέσω διαδικτύου, αλλά στα FM στην Αττική και πέρα από αυτήν, Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και στις γύρω περιοχές και σε μεγάλο κομμάτι της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Θα ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση. Όπως είχα υποσχεθεί με την ανάρτηση σήμερα, 3 ολοκένουργια χορευτικά τραγούδια που θα παίζουν παντού αυτό το καλοκαίρι, νομίζω, και αποθέωση των μουσικών αναμνήσεων στο τελευταίο Night Light τη σεζόν απόψε. Και τα 3 χορευτικά που θα παίζουν νομίζω παντού αυτό το καλοκαίρι έρχονται λίαν συντόμως. Το πρώτο από αυτά αμέσως. Μια διασκευή της επιτυχίας των Shocking Blue από το 1969 έμελε να είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Bananarama το 86 και θεωρείται ακόμη και αυτή η διασκευή κλασική και τόσο δημοφιλής όσο η πρώτη εκτέλεση. Εδώ απόψε θα ακούσουμε ένα remix το οποίο έκανε ο Richard X και θα είναι ένα από τα νέα remixes στο Venus, το οποίο θα περιληφθεί στην επετειακή έκδοση του τρίτου studio album των Bananarama με τίτλο True Confessions. Για να δούμε, θα το χορέψετε κι εσείς αυτό κάπου σε club το καλοκαίρι που έχει ξεκινήσει ή σε παραλία, ακόμα καλύτερα, έτσι. Bananarama, Venus, Richard X, Remix.

Everybody needs somebody to love από τους Blues Brothers και από την ομώνυμη ταινία. Στα ελληνικά είχε μεταφραστεί οι Ατσίδες με τα μπλε και πρωταγωνιστούσαν ο John Belushi και ο Dan Aykroyd. Δείτε αυτή την ταινία αν δεν την έχετε δει. Καταπληκτική μουσική και πολύ γέλιο. Εγώ θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά βέβαια, την είχα δει σε θερινό σινεμά στην Πάρο. Και μιλώντας για νησιά, ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Βλάχο από το Αργοστόλι που μου έστειλε λίγο πριν μια φωτογραφία από εκεί, την πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς, που φαντάζομαι όλοι σύσσωμοι η Κεφαλονιά ακούει Night Light και τον ευχαριστώ πολύ. Επίσης να ευχαριστήσω τον Hitmaster γιατί και τα τρία τραγούδια, τα καινούργια, τα χορευτικά που θα ακούσουμε απόψε, ήταν αποστολή του Hitmaster τις προηγούμενες ημέρες στο Night Light. Ευχαριστώ και πάλι Hitmaster. Πριν από αρκετά χρόνια είχαν συναντηθεί η Σουηδέζα Lee Kelly και ο Βέλγος παραγωγός Magician και έφτιαξαν ένα καταπληκτικό remix στην άλμπουμ εκτέλεση του τραγουδιού της I Follow Rivers, μιλάμε για 15 χρόνια πριν, και νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που στη συγκεκριμένη εκτέλεση θα μείνει για πολλά πολλά χρόνια, αν όχι για πάντα, και θα ξεσηκώνει τα πλήθη στις πίστες για τους χορευταράδες. Τώρα, σχεδόν 15 χρόνια αργότερα, η Lee Kelly ξανασυναντάει τον Magician και ηχογραφούν και κυκλοφορούν αυτό το χορευτικό που νομίζω επίσης θα χορευτεί όσο λίγα το καλοκαίρι που έχει ξεκινήσει. Lee Kelly στο Magician Remix, Lucky Again.

Let Me Be Your Fantasy από τους Baby D και το 1994. Νούμερο 1 επιτυχία από το χώρο του Breakbeat Hardcore με στοιχεία Euro House. Το τραγούδι αυτό το είχαν κυκλοφορήσει 2 χρόνια νωρίτερα, αλλά έγινε επιτυχία το 1994. Θυμίζω και άλλες επιτυχίες τους, όπως το I Need Your Loving και το So Pure. Να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω εσάς που και απόψε έχετε επιλέξει να περάσετε αυτό το βράδυ στα μεσάνυχτα συντροφιά με το Night Light. Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο, Θοδωρή Σαραντόπουλος από την Καλαμάτα, Λευτέρης Μπόλας, Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, από τον Χάρτ εκεί, Σπύρος Σωτηριάδης από την Αργυρούπολη, Κωνσταντίνος Γεροντής από τη Νέα Φιλαδέλφια, Σταύρος Μυστεγνιώτης και Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη. Για την ώρα, υπάρχουν κι άλλοι, θα τους αναφέρω σε λίγο. Για την ώρα, θα είπα 2 φορές για την ώρα, εντάξει, αφαιρέστε τη μία. Ήρθε η στιγμή λοιπόν, έκανα τρίπλα, να ακούσουμε για να περάσουμε και πάλι στα καινούργια. Βέβαια τις Κυριακές ακούμε καινούργια, αλλά λόγω του ότι την Κυριακή δεν θα υπάρχει Night Light και για τους επόμενους 2 περίπου μήνες, θεώρησα σωστό να ακούσουμε αυτά τα καλά χορευτικά. Και το επόμενο είναι για μένα το καλύτερο χορευτικό για το καλοκαίρι του 2026. Ο Ιταλοαμερικάνος disc jockey και παραγωγός Disco Bambino ένωσε τις μουσικές του δυνάμεις με 2 θρύλους της pop και της disco σκηνής, τον Nile Rodgers, τον Chic, και την Sophie Ellis Bextor, που έχει πλέον μια καριέρα πόσο, 25 ετών. Όπως και να γίνει, είτε το τραγούδι αυτό εμφανιστεί στους πίνακες επιτυχιών είτε όχι, θα είναι το αγαπημένο μου χορευτικό, το λέω για τρίτη φορά, για το καλοκαίρι του 2006. Θέλω να πιστεύω ότι θα αρέσει και σε εσάς, Είναι κόλλημα, στο repeat που λέμε, έτσι. Ολοκένουριο, Disco Bambino και Nile Rodgers και Sophie Ellis Bextor. Έχει τίτλο Dancing Without You.

Deep Drops από τους Womack & Womack, η Λίντα και ο σύζυγός της, ο Cecil Womack. Το Deep Drops από το 1988, είχαν βέβαια και άλλες επιτυχίες νωρίτερα και μία μεγάλη επιτυχία αργότερα. Ο Chris εδώ από τη Φιλοθέη μου γράφει, επειδή είναι το τελευταίο Night Light τη σεζόν, να κάνεις pot μπουρί επιτυχιών. Για να κάνω pot μπουρί, Chris, θα χρειαστώ μια σόμπα, γιατί αυτή έχει μπουρί. Να είσαι καλά, Chris. Πάντα με φοβερό χιούμορ. Ακούει απόψε επίσης η Νουνούκα, όπως πάντα από τους Θρακομακεδόνες, η Σοφία και η Τζοάννα, όχι όπως πάντα, αλλά ακούνε απόψε από το Βερολίνο. Γεια σου Σοφία, γεια σου Τζοάννα. Ο Hitmaster από τη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης Ταράσης από το Χαλάνδρι, ο Ντίνος και ο Γιώργος από τους Θρακομακεδόνες. Είμαστε πολύ δημοφιλείς εκεί. Η Σόφια Λαμάνου και ο Γκρέγκ Στάικος. Η Έφη Θεοδωροπούλου, ο Στέλιος Πανταζής, ο Δημήτρης Αντωνάτος, τον Κρίς από τη Φιλοθέη τον είπα, Σταύρος Γραμμένος από τη Νέα Μάκρη, Μάρθα Περδίκη και Αντώνης Βλάχος από το Αργοστόλι, που με άφησε να καταλάβω ότι δεν βρίσκεται στο Αργοστόλι αλλά στην Αθήνα. Ας αφήσουμε, που τους αφήσαμε δηλαδή, τους Womack & Womack και το Teardrops, και ας περάσουμε σε ένα τραγούδι που ζήτησε την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή, ο Κωνσταντίνος Γεροντής, που έχει αναβαθμιστεί σε συνεργάτη του Night Light. Ξέρετε πως συνέβη αυτό, αλλά όλα θα αλλάξουν από το Σεπτέμβριο. Τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Ο Κωνσταντίνος ζήτησε να ακούσουμε την θεά Νταλιντά, τραγουδίστρια και ηθοποιός από Ιταλούς γονείς αλλά γεννημένη στο Κάιρο, η οποία εκδήλωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθεί με την υποκριτική, με τον κινηματογράφο, όταν ένας θείος της ήταν μηχανικός προβολής σε ένα τοπικό κινηματογράφο. Ο Κωνσταντίνος ζήτησε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από την Νταλιντά από το 1983. Για σένα, Κωνσταντίνε, η Νταλιντά και το «Mourir sur scène».

Όχι, Στέλιο, δεν είναι remix, είναι η εκτέλεση διαρκείας, σπάνια θα έλεγα, του Cherries, της μεγάλης επιτυχίας της Madonna από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Και αυτό, θυμάμαι, ήταν το πρώτο τραγούδι που έπαιξα στην πρώτη εκπομπή μου στον Αντένα 97,1, 16 Οκτωβρίου του 89, και είχα ξεκινήσει το Johnny B. Good, έτσι ονομαζόταν τότε η εκπομπή μου, με τη single βέβαια εκτέλεση του Cherish. Απόψε η εκτέλεση διαρκείας για την Έφη Θεοδωροπούλου, που ήταν η μία από τις δυο, από τους δυο, τώρα τι να πω, τους της, γιατί το ένα γόρι το άλλο κορίτσι, είχαν δώσει σωστή απάντηση στο διαγωνισμό της Κυριακής. Έχουμε και απόψε διαγωνισμό και medley. Τώρα με το διαγωνισμό δεν ξέρω τι θα πρέπει να κάνω. Αυτός που θα κερδίσει λογικά θα πρέπει να περιμένει το Σεπτέμβριο για να ακούσει το τραγούδι που θα ζητήσει. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις αυτό είναι άμεσο, σε σύγκριση βέβαια με την εξυπηρέτηση που λαμβάνεις κάποιες φορές από υπηρεσίες. Ποιος είπε ότι στο απόψινό Nightlight δεν έχουμε και rock? Έχουμε και pop, έχουμε και rock, έχουμε και soul και synth pop και disco. Όσο για το γαλλικό το ακούσαμε. Συνέχεια με ένα βρετανικό συγκρότημα από το χώρο του ανεξάρτητου rock που ήταν δημοφιλές εκεί στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2000. Είχαν επιτυχίες όπως το Tied Up to Tight και το Suburban Nights. Αλλά και αυτό εδώ. Από το 2005, μια top 10 επιτυχία για αυτούς τους Βρετανούς ανεξάρτητους rockers. Είναι Hard Fi και το Hard to Beat.

Doobie Brothers. Οι μη θεοί, για να μην πω θεοί, ε. Και ο Σταύρος μου γράφει: αγαπάω Michael McDonald. Και εγώ να δεις, τον θεωρώ τον καλύτερο λευκό τραγουδιστή. Michael McDonald και Doobie Brothers. China Grove από τις πρώτες τους επιτυχίες, 73, και από το άλμπουμ τους The Captain and Me, που περιείχε και το περίφημο, το κλασικό Long Train Running. Doobie Brothers, China Grove. Nightlight σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, τελευταίο Nightlight για τη σεζόν. Δεν σας κρύβω ότι είμαι λίγο συγκινημένος, αλλά από την άλλη νιώθω μεγάλη τιμή, γιατί μου κάνετε εσείς πρώτα απ' όλα την τιμή να είμαστε μια όμορφη παρέα, και αυτό να βγαίνει και προς τα έξω, όπως λένε. Τόσα χρόνια συμπληρώνουμε τον έκτο χρόνο, από Σεπτέμβριο θα πηγαίνουμε για τον έβδομο χρόνο παρουσίας του Nightlight. Ένα Nightlight που απόψε έχει ακροατές από Ελλάδα, Βέλγιο, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Μεξικό, Αυστραλία και Γερμανία. Όλα αυτά μέχρι πριν λίγο. Μια τραγουδίστρια τώρα, η οποία πριν αποφασίσει να ασχοληθεί με το τραγούδι, ήταν δασκάλα σε σχολείο και έκανε τεράστια επιτυχία με ένα τραγούδι που αρχικά προοριζόταν για την 11χρονη τότε Στέισι Λάτισο, αλλά δεν προέκυψε η ερμηνεία του τραγουδιού από την Στέισι Λάτισο. Αυτή που το τραγούδισε και το έκανε νούμερο ένα επιτυχία σε όλο τον πλανήτη ήταν η Anita Ward. Μιλάω για το Ring My Bell. Αλλά απόψε δεν θα ακούσουμε το Ring My Bell, θα ακούσουμε την δεύτερη σε μέγεθος επιτυχία της από τα τέλη και αυτό της δεκαετίας του 70. Anita Ward, πόσο μου αρέσει το Don't Drop My Love.

Nightlight, η αγαπημένη συνήθεια που έχει γίνει εξάρτηση και η συνέχεια από Σεπτέμβριο, έτσι. Η Madeleine Kane, Σουηδέζα, πόσο όμορφη ήτανε. Καλή φωνή κιόλας, αλλά η ομορφιά, αν έχετε το βινίλιο και κοιτάξετε στην πίσω πλευρά, θα δείτε την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Μια κούκλα Σουηδέζα, κλασική Σουηδέζα, με ξανθά μαλλιά, ατέλειωτα πόδια. Τα μάτια δεν θυμάμαι, νομίζω ήτανε γαλανομάτα. Madeleine Kane με επιτυχίες όπως το Rough Diamond, το You and I, το Sherry, αλλά και αυτό το Forbidden Love από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Τραγουδίστρια και μοντέλο, σιγά που δεν θα ήταν μοντέλο. Και από τη Σουηδία δεν θα πάμε μακριά, θα πάμε στην γειτονική Νορβηγία για να ακούσουμε ένα ντουέτο και στη δισκογραφία και στο τραγούδι αλλά και στη ζωή. Ιδρύθηκαν το 1984 και 4 χρόνια αργότερα γνωρίζουν ευρωπαϊκή επιτυχία με τούτο εδώ. Johnny Johnny Come Home.

κλασική δίσκο επιτυχία τέλη δεκαετίας 70 και πάλι, Jackie Moore, This Time Baby, 12-inch εκτέλεση. Δεν γίνεται να την ακούσουμε ολόκληρη, γιατί παρακαλώ, έχει διάρκεια 9 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Αλλά είναι ένα εξαιρετικό χορευτικό, αντιπροσωπευτικό της εποχής. Σε λίγο το medley και ο διαγωνισμός. Θα μου πείτε τώρα, Γιάννη, θα κάνουμε υπομονή ως το Σεπτέμβριο να ακούσουμε το τραγούδι που θα ζητήσουμε και αναφέρομαι στον πρώτο ή στην πρώτη με σωστή απάντηση. Και αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά μπορεί να συμβεί και το άλλο. Δηλαδή, να φέρω απλώς στον αέρα το όνομά σας. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα γίνετε star σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, αφού θα ακουστεί το όνομά σας εδώ στο Night Light. Πάντα με τριόφρονε. Ναι. Αλλά έχουμε ακόμη ώρα μέχρι να περάσουμε και στο διαγωνισμό και στη medley. Ένα συγκρότημα από την Αθήνα για τη συνέχεια. Αλλά όχι την Αθήνα της Ελλάδας, την Αθήνα της Georgia. Ανάμεσα σε άλλες επιτυχίες που είχαν γνωρίσει στο παρελθόν, το 1992 κυκλοφορούν αυτό. Είναι η B-52's, Good Stuff.

από το 1983 ο Jim Capaldi, That's Love, Jim Capaldi από τα ιδρυτικά μέλη των Traffic, και δεν είναι να σου κάνει εντύπωση, επειδή η παραγωγή του συγκεκριμένου τραγουδιού και άλλων τραγουδιών, μη σας πω και ολόκληρο του τότε άλμπουμ του, είχε γίνει από τον ίδιο και από τον Steve Winwood, γνωρίζονταν βέβαια από τους Traffic. Jim Capaldi, That's Love, 1983. Θα περάσουμε τώρα στο medley, θα θυμηθούμε απόψε πολλές επιτυχίες από τη χρονιά του 2000 και κατά τη διάρκεια του μετάδοσης του medley θα κάνω την ερώτηση στο chat της ιστοσελίδας του Nightlight, nightlight.gr. Μπείτε εκεί όσοι θέλετε να απαντήσετε, είπαμε τι θα συμβεί, τι θα κερδίσει ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση. Την ερώτηση θα κάνω αφού θα έχουν παίξει τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley που είναι αυτό, και όπως είπα μας ταξιδεύει πίσω στο 2000.

Α, και ήταν όλα επιτυχίες όπως συνηθίζω να λέω, η χρονιά 2000. Καλωσορίζω στο απόψινό Night Light και έχω μάλιστα καθυστερήσει λιγάκι Ηλία Οικονομάκο, Χρήστο Σταμέλο και Βασίλη Ευαγγελόπουλο από τα Γρεβενά. Η ερώτηση που έκανα κατά τη διάρκεια μετάδοσης του medley στο chat του nightlight.gr ήταν: χωριό ποιου νησιού των Κυκλάδων είναι το ημεροβίγλι? Γιατί δεν με δεσμεύει κανείς να κάνω πάντα ερωτήσεις σχετικά με τη μουσική ή τον κινηματογράφο, και άλλες φορές έχω κάνει και ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με αριθμητική, μαθηματικά και γεωγραφία, ναι. Χωριό λοιπόν ποιου νησιού των Κυκλάδων είναι το ημεροβίγλι? Ευκολάκι απόψε, αλλά είπαμε τελευταίο night light για τη σεζόν, να μην σας δυσκολέψω. Και ο πρώτος με σωστή απάντηση είναι ο Λευτέρης Σέριφος, εκεί στη γειτονιά στις Κυκλάδες. Το πραγματικό επώνυμο, να το πω Λευτέρη ή δεν θέλεις? Το έχω πει βέβαια στο ξεκίνημα της εκπομπής, ανάμεσα στα ονόματα αυτών που κοινοποίησαν την ανάρτησή μου στο Facebook. Ζητάς τραγούδι, το ακούς το Σεπτέμβριο. Express service ένα πράγμα. Εκτός και αν σου αρέσει αυτό εδώ. Από το 1988, εκτέλεση διαρκείας. Rick Astley.

Έχετε ξανακούσει αυτή την εκτέλεση, ε? Στοιχηματίζω πως όχι. She Wants to Dance with Me, Rick Astley, από το 1988. Και έχετε δει το βίντεο κλιπ? Ναι, ήμουν για ακόμη μια φορά ερωτευμένος με τη χορεύτρια, αν το δείτε, που βρίσκεται στα δεξιά του και φοράει ένα μακρύ μαύρο κοστούμι. Το έχω πει και θα το ξαναπώ. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Αυτή που έχω δεν είναι καρδιά, είναι αγκινάρα. Δεν βρίσκεις ποτέ τον πυρήνα. Rick Astley, She Wants to Dance with Me, από το 1988. Και θα απορεί τώρα ο Νίκη Γιάκοβλεφ. Θα λέει, το τραγούδι μου δεν θα το μεταδώσει? Γιατί εγώ είχα πλέον συμπληρώσει τη δεκάδα σωστών απαντήσεων στο Night Light. Δεν σε ξέχασα, Νίκη. Και παίζει για σένα. Η πρώτη εκτέλεση το 81 από το ντουέτο των Was Not Was, Don και Dave Was. 5 χρόνια αργότερα το διασκευάζουν και το κάνουν πολύ πιο δημοφιλές οι Wham. Where Did Your Heart Go?

γειτόνισσες αυτές εδώ. Οπότε για αυτή τους την επιτυχία πρέπει να τους πω συγχαρητήρια στα Ολλανδικά. Proficiat. Ολλανδέζες αδερφές, η Μονίκ και η Σουζάν Κλέμαν, Lois Lane, It's the First Time, και σε εκτέλεση διαρκείας. Μάλλον δεν το έχετε ξανακούσει έτσι. Όχι πως η εκτέλεση σίγκλ είναι κακή βέβαια, κάθε άλλο. Το τραγούδι αυτό παίζει για τον Δημήτρη Ταράση, ο οποίος δεν πρόλαβε να μου στείλει κάποια προτίμηση. Μου λέει, Γιάννη διάλεξε εσύ ένα. Οπότε διάλεξα για αυτόν το It's the First Time, τον Lois Lane, που αρέσει πάρα πολύ, βλέπω, και στην Έφη. Καλωσορίζω στην παρέα μας απόψε, έστω και λίγο αργοπορημένους, την Αναστασία και τον Ανδρέα από τις Βρυξέλλες, τους καλούς φίλους, όπως επίσης και τον Ευάγγελο Σιώζο, ο οποίος βρήκε απόψε το χρόνο να κάνει ένα τσα και στο chat στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι για απόψε, από εξίσου αγαπημένο συγκρότημα, από το χώρο της βρετανικής pop, με πολλές επιτυχίες στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 και μετά, η Prefab Sprout, Hey Manhattan.

Μια ακόμη εκτέλεση διαρκείας απόψε ενός Radio 23 Classic. Πόσοι συγκινηθήκατε, είπαμε απόψε αποθέωση μουσικών αναμνήσεων. Παρέα βέβαια και με τα τρία ολοκένουρια χορευτικά που ακούσαμε και θα χορεύονται νομίζω το καλοκαίρι αυτό. Ενθουσιάστηκαν με Peter and the Wolf και Peter and the Wolf αυτό το Radio 23 Classic, ο Χρήστος Ταμέλος, ο Κωνσταντίνος, ο Γεροντής, ο Λευτέρης, ο Μπόλας, ο Δημήτρης Ταράσης, είναι κι άλλοι. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματά σας και τόσο μεγάλη συμμετοχή σας απόψε σε αυτό το τελευταίο Night Light της σεζόν, το επόμενο από Σεπτέμβριο. Πότε θα είναι πάλι μαζί σας το Night Light, πρώτα ο Θεός. Θα το ανακοινώσω στην ιστοσελίδα του Night Light 1, 2, 3, 4 λεπτά μετά το τέλος του απόψινου show. Μείνετε για λίγα λεπτά ακόμη στο chat αν θέλετε να μάθετε πότε θα επιστρέψει το Night Light. Το Σεπτέμβριο πάντως, εκτός και αν μου τη δώσει και από κάποια παραλία, τέλος πάντων, γιατί υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, τεχνικά τουλάχιστον, το Night Light να βγει και εκτάκτος κάποια στιγμή. Δεν έχουμε όμως ακόμη ολοκληρώσει για απόψε. Θα ολοκληρώσουμε σε λίγο. Να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον καιρό με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, τόσο στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, όχι σε ολόκληρη, αλλά και στην Ελλάδα. Στις Βρυξέλλες αυτή την ώρα ξαστεριά με 17 βαθμούς, αύριο το μεσημέρι αραιή συννεφιά με 22, στην Αθήνα τώρα ξαστεριά με 29, αύριο λιακάδα με 36, στη Χαλκίδα 26, τώρα 37 αύριο το μεσημέρι, στο Αργοστόλι τώρα λίγα σύννεφα με 24 βαθμούς, αύριο συννεφιά εκεί στην Κεφαλονιά με πιθανότητα βροχής και 32 βαθμούς Κελσίου, στην Καλαμάτα τώρα ξαστεριά με 25, αύριο το μεσημέρι λιακάδα με 36 και τέλος στην Πτολεμαΐδα τώρα ρε συννεφιά με 22 και αύριο το μεσημέρι λίγα σύννεφα με 30 βαθμούς Κελσίου. Ένα τραγούδι τώρα που δεν έχει ξαναπαίξει σε Night Light ποτέ. Η επιτυχία του η μεγάλη ήταν το Kiss You All Over. Από την ίδια χρονιά όμως, από το 78, ακούμε απόψε τους Exile. Αυτό είναι το Never Gonna Stop.

Η Exile, Never Gonna Stop, για το Night Light που κάποιοι θα ήθελαν να μην σταματήσει ποτέ. Θα έρθει και αυτή η στιγμή βέβαια, τίποτα δεν κρατάει παντοτινά. Αλλά την επόμενη σεζόν νομίζω ότι το Night Light θα ξεπεράσει σε χρονική διάρκεια, σε αντοχή στο χρόνο, ακόμα και αυτό το ιστορικό Radio 23. Ούτως ή άλλως το Night Light είναι μια φυσική συνέχεια του Radio 23 για αυτούς που το άκουγαν τότε στη δεκαετία του 80. Με αυτά και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος του τελευταίου Night Light για αυτή τη σεζόν. Όπως είπα πριν, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα θα ανακοινώσω αποκλειστικά και μόνο, για την ώρα τουλάχιστον, την ημερομηνία που το Night Light θα επιστρέψει και στο διαδίκτυο αλλά και στα FM. Στα FM το Night Light έρχεται κοντά σας στην Αττική και πέρα από αυτή, από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα, τις γύρω περιοχές και μεγάλο κομμάτι της Αθηνών Λαμίας, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας, 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία Kiss FM 89 και στη Νότιο-Δυτική Ελλάδα επίσης ίδια συχνότητα και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Δεν θα χαλάσω την παράδοση όπως κάνω εδώ και πολλά πολλά χρόνια, από εκείνη την εποχή, από την εποχή της δεκαετίας του 80. Τελευταίο τραγούδι που έπαιζε στις εκπομπές πριν πούμε για το καλοκαίρι ήταν αυτό. Και παίζει και απόψε, για να μην χαλάσουμε την παράδοση όπως είπα, και ανατριχιάζω όταν το ακούω. Σημαίνει την ολοκλήρωση μιας ακόμη χρονιάς. Μιας χρονιάς που νομίζω ότι πήγε κάτι παραπάνω από καλά, και αυτό χαρί σε εσάς που ακούτε το Night Light και το διαδίδετε, το λέτε στους φίλους σας και στις φίλες σας. Τίποτα άλλο για απόψε από μένα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Επίλογος με Summer Lovers.

0: 12. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
5: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
1: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
3: Γιατί? Τι νόμιζες ότι ακούς? Χαρτ 94,2.

0: Η ώρα είναι μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
9: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: με ένταση από 3 έως 4 από 4.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 3. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες